0: 92,6.
1: I'll be all around in the dark. I'll be everywhere.
0: After hours.

92,6. After hours. After hours. After hours.

92,6. After hours.

0: Best. 92,6. We the music.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Hello. It's really hard this one, no? Like,
3: okay.
0: Best 92,6.
2: I know. I'm getting drunk alone in the bathroom. It's not good.
4: Boy rummaged through his records, searching for a clue. Where was this path? How would he find it? He remembered that the rainbow would rise from the dust. Soon he felt drowsy, hypnotized by the sound of a guitar strumming on an old record.

0: 92,6.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: What the best is going on.
3: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
2: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
0: Best 92,6.
9: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Top 5 καλοκαιρινών τραγουδιών ever.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ξέρεις τι παρατήρησα.
1: Τι παρατήρησα.
0: Με το που πάρκαρα.
1: Τι.
0: Ούτε καν οι γάτες που έρχονται κάθε πρωί στη μηχανή και κάθονται πάνω, ούτε καν αυτές δεν είναι εδώ.
1: Έχουν πάει διακοπές και οι γάτες.
0: Έχει κρεμάσει το πράγμα, έχει σκορπίσει η φάση.
1: Έχει σκορπίσει, σκορποφόρη.
0: Τι γίνεται, καλημέρα λοιπόν.
1: Καλημέρα σε όλους όσους έχετε απομείνει εδώ και παλεύετε στην πρωτεύουσα ή σε όποια άλλη πόλη, εν πάση περιπτώσει, μένετε, αλλά δεν είστε διακοπές ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Κουράγιο. Ή αν έχετε γυρίσει, αυτό είναι το χειρότερο τώρα, να μην σου έχει μείνει καθόλου άδεια.
0: Ναι, αλλά έχεις κάνει. Έχεις γεμίσει.
1: Έχεις κάνει, αλλά έχεις μπροστά σου. Το καλύτερο είναι να αφήνεις και λίγο για το τέλος εκεί.
0: Να το σπάσει.
1: Να έχεις κάτι να περιμένεις.
0: Ναι.
1: Μην το χαλάσεις όλο πριν.
0: Anyway.
1: Αν και μου αρέσει ο Αύγουστος στην Αθήνα, θέλει τώρα και λίγο να αφήσει.
0: Να το σπάσει λίγο πιο μετά. Λοιπόν, αυτή είναι η προτελευταία ζωντανή εκπομπή της σεζόν. Ως γνωστόν, αύριο.
1: Όχι, δεν σβήνει, δεν βάζει γραμμούλες. Δεν βάζει γραμμούλες εδώ στον τοίχο, μην νομίζετε. Επειδή σας λέει κάθε μέρα.
0: Προ-προ-προ-προ-προ-προ-τελευταία μέρα. Αύριο κλείνουν τα μικρόφωνα και ξανανοίγουν την 3η-1η Σεπτεμβρίου και έφαγα το πρωί μια φλασιά.
1: Α, φλασιά, νομίζω ότι θα έφαγες.
0: Ξύπνησα πριν από το ξυπνητήρι αρκετή ώρα και λέω τώρα τελευταίες εκπομπές είναι, δύο μας έχουν μείνει και έφαγα την εξής φλασιά και αποφάσισα να φέρω τραγουδάκια να ακούσουμε
1: καλά, ναι.
0: Τα τραγούδια που τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό κάπως στοιχειοθετούν το καλοκαίρι, αλλά με ποια έννοια. Θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες έτσι τα εμβληματικά μαγαζιά του αθηναϊκού, όχι συγγνώμη, του ελληνικού καλοκαιριού στα νησιά,
1: τα
0: rock bar, οι pubs, αυτές που οι περισσότερες δεν υπάρχουν πια.
1: Κάπως, disco, οι καλοκαιρινές.
0: Ναι, κάπως τα rock bar ή τύπου rock bar στα νησιά, στα οποία έχασα τον ιρμό της πρότασης, συντακτικά είναι όλο λάθος όλο αυτό, αλλά τραγούδια που στο δικό μου το μυαλό είναι συνδεδεμένα με rock bar σε νησιά. Που πια ας πούμε δεν πολύ υπάρχουν πια.
1: Όλα αυτά στις 5 το πρωί το...
0: 6 παρατέταρτο. Ναι, 6 παρατέταρτο, οπότε...
1: Εγώ πάντως...
0: Και σήμερα και αύριο θα έχουμε τέτοιο τύπου τραγούδια. Αλλά για αύριο επίσης σκέφτηκα και το εξής.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι και τελευταία κομπή.
1: Χαίρομαι που με ενημερώνεις.
0: 6 παρατέταρτο θα ξυπνήσω. Τι να κάνω. Λοιπόν, σκέφτηκα, αν συμφωνείς, να μας στείλουν και παραγγελίες για αύριο, επειδή είναι τελευταία εκπομπή.
1: Ναι,
0: να χαρούμε όλοι εδώ πέρα. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ πάλι ξύπνησα στις 5 παρατέταρτο.
0: Α, καλά το πήγες και εσύ.
1: Όχι, ξανακοιμήθηκα μετά λίγο. Ξύπνησα στις 5 παρατέταρτο να πιω νερό.
0: Ναι.
1: Και χτύπαγε ένας συναγερμός. Πολύ ενοχλητικός. Από σπίτι συναγερμός. Όχι από αυτοκίνητο. Και πάση περιπτώσει έπιαν το νερό, ξαναξάπλωσα. Με πήρε ο ύπνος. Και ξύπνησα στις 6.30. Και ήταν ακόμα αυτός ο συναγερμός. Και όταν φεύγαμε στις 7.30 ήταν ακόμα αυτός ο συναγερμός.
0: Α, έδινε πόνο,
1: Και αυτός ο συναγερμός γενικότερα φοβάμαι γυρίσουμε το μεσημέρι και τον ξανακούσουμε.
0: Μήπως είναι. Μήπως είναι στο κεφάλι του αυτός ο συναγερμός.
1: Όχι, γιατί εδώ δεν είναι. Το σκέφτηκα. Μην νομίζεις ότι δεν το σκέφτηκα. Και νομίζω ότι επισήμως ξεκινάει αυτή η περίοδος που έλεγε και χθες ένας ακροατής που είναι πολύ ωραία μεν η Αθήνα, αλλά χτυπάνε διάφορες συναγερμοί που δεν κλείνει κανένας.
0: Αυτό.
1: Και αναρωτιέμαι. Οι άνθρωποι που ζούσαν δίπλα σε αυτό το διαμέρισμα που χτύπαγε.
0: Πώς έχουν φύγει αυτοί.
1: Μα τι γίνεται. Όλοι είχαν φύγει. Δεν υπήρχε κάποιος να πήρε παιδιά να πάρουμε την αστυνομία να κλείσει αυτό το συναγερμό.
0: Όλα μου από ό,τι φαίνεται.
1: Εκεί είναι ακόμα. Εκεί είναι, χτυπάει.
0: Πάμε παρέως στις 10 παιδιά. Σας πήραμε από τα μούτρα πρωί-πρωί για να κάνουμε τις εξηγήσεις του πώς θα κινηθούμε. Στα μικρόφωνα και τη μουσική, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, είμαι Ανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Με το Γιώργο Μπίτσικα απέναντί μας να φροντίζει σήμερα τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε ως γνωστόν στο Live24 και στα social. Ξεκινήσαμε με Strangler, συνεχίζουμε με Gary Newman. Και αυτό θα είναι το μοτίβο της σημερινής και της αυριανής εκπομπής. Είναι και Throwback Thursday σήμερα, έτσι δεν λέγαμε κάποτε.
1: Κάποτε.
0: Κολλάει.

0: Βρέθηκε η γειτόνισά σου εδώ, ακροάτρια.
1: Όχι, ναι.
0: Μένει, λέει, Λασκαραγιάννη, λέει, και μάλλον μένουμε κοντά, γιατί αυτό ο συναγερμό και μένα, λέει, και εξακολουθεί να χτυπάει ακόμη.
1: Ω Παναγία μου.
0: Κοίτα, όπω λέει και ένα άλλο εδώ πέρα, μην ανησυχείτε, μέχρι το μεσημέρι θα έχει τελειώσει η μπαταρία του. Οπότε θα σταματήσει. Ελπίζει κανεί.
2: Με ρεύμα είναι.
1: Με ρεύμα είναι. Ποια μπαταρία? Αφού είναι σε σπίτι. Δεν είναι σε αυτοκίνητο.
0: Α, ναι, μωρέ. Σωστό.
1: Είναι σε σπίτι. Πρέπει να του κόψουμε το ρεύμα. Ελπίζουμε να μην έχει πληρώσει.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Φωνάζει την αστυνομία, έρχεται η αστυνομία.
0: Κανονικά, ρε παιδί μου, δεν είναι συνδεδεμένα αυτά με μια εταιρεία.
1: Δεν είναι προφανώς. Προφανώς αυτός δεν είναι. Και αναρωτιέμαι, αυτοί που δεν είναι συνδεδεμένοι,
0: ναι,
1: γιατί τους έχετε, ρε παιδιά? Κανείς δεν ασχολείται.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θέλω να πω, αν δεν συνδέεται με την αστυνομία ή με κάποια εταιρεία security, η οποία θα κάνει ένα τηλέφωνο και θα κινητοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Βάλε ένα συναγερμό, ξυπνάει όλη η γειτονιά, κανείς δεν ασχολείται.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κλέβουν οι άλλοι άνετα μέσα. Είναι μέσα και απλά φοράνε ακουστικά. Για να μην ενοχλούν.
0: Τα σπίδες, λέει.
1: Και φοράνε αυτά τα noise cancelling.
0: Και κάνουν τη δουλίτσα του. Είχαμε και την Παντσέλινο χθες του κόκκινου ελαφιού, το γνωστό σφεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Τρομερές οι εικόνες στο μεταξύ, έτσι. Από το Σούνιο και από αυτά. Είναι μαγικές εικόνες. Αλλά δεν το είδε κανείς από το δυο μας.
1: Δεν το είδε κανείς. Και γενικώς χθες, πάνω που λέγαμε ότι έχουμε πάει καλά το καλοκαίρι μας από φωτιές.
0: Ναι, φίλε, τι έγινε χθες?
1: Πιάσαν άνεμοι. Αυτό συνέβη. Έχει περισσότερη ζέστη και περισσότερους ανέμους που δεν είχαμε τόσο πολύ φέτος. Μην νομίζεις ότι έγινε κάποιο θαύμα ή ξαφνικά θα είχαμε τις φωτιές.
0: Αυτό και αυτό, ναι.
1: Και δυστυχώς έχουμε και θύματα.
0: Αυτό
1: έχουμε θύματα
0: πυροσβέστες
1: και στην Κρήτη και στο Γήθιο. Σήμερα είναι η κηδεία των πυροσβεστών στην Κρήτη. Μένετε το.
0: Νέα παιδιά στο μεταξύ, έτσι, 23 και 27. Και ο ένας εθελοντής κιόλας, άστα να δω.
1: Συνεχίζεται, μένεται ακόμη. Μένεται η φωτιά κάτω στο Ρεθυμνό. Έχει κάψει περιοχές. Στην Πάρο επίσης. Νομίζω ότι πέφτει και υπό έλεγχο. Όμως συνελήφθησαν ο Δήμαρχος και ο Δήμαρχος Καθαριότητας. Γιατί προφανώς εκεί υπήρχε θέμα.
0: Με το ΧΙΤΑ.
1: Με το ΧΙΤΑ. Δηλαδή υπήρχε. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, νομίζω, για όλες τις πυρκαγιές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι γιατί. Για εμπρισμό, οι δύο νομίζω, και οι έξι από αμέλεια. Αμέλεια, ναι.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να ηρεμήσει έστω σήμερα η κατάσταση. Βέβαια, εντάξει, ο πόνος των συγγενών, των πεσόντων πυροσβεστών είναι ανίποτες, τώρα δεν το συζητάμε.
1: Δυστυχώς οι άνεμοι θα συνεχιστούν πάντως.
0: Ναι, ναι, έτσι λέει και σήμερα.

0: πιο αγαπημένο μου κομμάτι από Tears for Fears. Είμαι όλο τέτοιες μεγάλες δηλώσεις σήμερα.
1: Εντάξει, αυτό και νομίζω είναι εύκολη επιλογή. Δεν είναι.
0: Κομματάρα αδιανόητη.
1: Αδιανόητη κομματάρα, την έχουμε ακούσει και πάρα πολύ. Ήταν κάποια στιγμή πολύ αγαπημένο του MTV.
0: Ναι. Και δεν χορταίνεται το άτομο.
1: Ναι.
0: Δεν χορταίνεται. Λοιπόν, ο μήνας έχει 30, είμαστε προπαραμονή. Ε, ναι. Τι ήθελα να πω, δεν ξέρω γενικά. Χαιρετάει. Όχι, θυμίζει, έχει παρατέταρτο. Ήθελα να πω αν έχουμε κάποιο σημαίνο γεγονό, έτσι να του δώσουμε τη δέουσα σημασία σήμερα.
1: Αυτό
0: ήθελα να καταλήξω. Έχουμε τρελαθεί, έχουμε απασφαλίσει.
1: Αφού ήθελε να πει αυτό, έχω.
0: Τι έχει.
1: Έχω να σου πω. Πράγματα. Έχω να σου πω. Είναι 30 Ιουλίου σήμερα.
0: Είναι.
1: Ωραία, αυτό ήθελα να σου πω. Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σίλας, Σιλουανός.
0: Χρόνια πολλά στο φίλο το και φανατικό Μπεστάκι Ανδρόνικο. Αν ακούσει.
1: Χρόνια
0: φίλε,
1: πολλά.
0: Χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε.
1: Σε όλους χρόνια πολλά αυτούς που είπαμε. Είναι και Διεθνή ημέρα φιλίας.
0: Χρόνια πολλά στα φιλαράκια όλα.
1: Ναι. Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων επίσης. Δεν είστε καλοί φίλοι. Άμα εμπορεύεστε ανθρώπους. Μην εμπορεύεστε ανθρώπους. Εύκολη. Είναι εύκολο να μην φτάσουμε και ο πήγης είναι χαμηλά.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει.
1: Τώρα, γεγονότα. Επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο σαν σήμερα το 1797.
0: Ναι.
1: Και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Οι Ποπολάροι. Επαναστάτης Ποπολάρος, το θυμάσαι αυτήν την ελληνική ταινία.
0: Ναι, αμέ.
1: Α, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: 1920 σημειώνεται τηλεφωνική απόπειρα σήμερα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι. Από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της συνθήκης των Σευρών.
0: Καλά πήγε αυτή.
1: Αν πάτε στα Χανιά και πάτε στο μουσείο του Ελευθέριου Βενιζέλου, που είναι βασικά το σπίτι του, που το έχουν κάνει μουσείο και έχουν αφήσει και τα δωμάτια όπως ήτανε, πάρα πολύ ωραίο να πάτε και με τα παιδιά σας, έχει και την πένα που υπέγραψε την συνθήκη των Σευρών.
0: Τέλειο.
1: Φοβερό.
0: Φοβερότατο.
1: 1930, πάρα πολύ με τον νοιάζει. Δεν με κοιτάει καν.
0: Όχι.
1: Δεν τον νοιάζει καθόλου ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 1930, η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω. Ναι, σωστά. Το 1930, σωστά, το πρώτο. 1982, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη.
0: Α, τα μάρμαρα,
1: θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. 1994, η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 16 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, τον Νοέμβριο του 1994, η Τουρκία ανακοινώνει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ξέρουμε τώρα πως έχει συνεχιστεί αυτό. Ενώ τέλος το 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή που ακούτε από πίσω μου να παίζει. Έχει τα γενέθλιά της σήμερα.
0: Πόσα κλείνει?
1: Το 1958 είναι γεννημένη, άρα κλείνει τα 68.
0: Ναι.
1: Τα 68 η Kate Bush. Θα είχε γενέθλια σήμερα και η Άννα Παναγιωτοπούλου. Έφυγε πριν δύο χρόνια, το 2024. Ο Henry Ford.
0: Η μεγάλη από τις τρεις χάριτες.
1: Η μεγάλη από τις τρεις χάριτες, ναι. Ο Henry Ford, ο Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. Ενώ φευγιά, σαν σήμερα έφυγε ο Ότο φον Μπίσμαρκ, ο Γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διατέλεσε καγκελάριο επί 24 χρόνια. Το 2007 έφυγε ο Ingmar Bergman, ο Σουηδός σκηνοθέτης. Ενώ το 2007 την ίδια μέρα έφυγε Bergman και Μικελάντζελο Αντωνιόνι.
0: Σόπα!
1: Τρομερό! Το 2007, σαν
0: δύο
1: σήμερα.
0: Δύο από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες ever.
1: Ναι.

0: Καβίνσκι, γαλλική υπερηφάνεια για πάντα. Αυτό ήταν το post που έκανε πριν από 20 ώρες ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σκέψου, μέχρι και ο πρόεδρος της χώρας πόσταρε για να αποχαιρετήσει τον Καβίνσκι, τον γνωστό και μη εξαιρεταίο Γάλλο DJ και παραγωγό, ο οποίος μάθαμε χθες ότι έφυγε στα 50 του, κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί, βρέθηκε πάντως νεκρός στις 28 Ιουλίου, πριν από δύο μέρες πια. Το όλοι τον μάθαμε και τον λατρέψαμε παγκοσμίως, βασικά λατρεύτηκε από το Night Call που ακούσαμε στο Drive στο με πρωταγωνιστή drive, ναι, τον Ryan Gosling. Νομίζω όλα τα ραδιόφωνα, ναι, τρομερή ταινία, όλα τα ραδιόφωνα σε όλο τον πλανήτη από χθες πρέπει να έχουν σε heavy rotation ξανά το Night Call του Καβίνσκι. Και εμείς θα το τιμήσουμε.
1: Δεν θα μείνουμε εμείς εξαίρεση τώρα.
0: Και πάνω στο πρώτο διάλειμμα με αυτή την κομματάρα, έτσι στη μνήμη του Καβίνσκι που έφυγε στα 50 του ξαφνικά και απρόσμενα.

0: 92,6.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Best 92,6.
6: I got the box full of puppets.
7: Choose music.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν είχατε ξεχωρίσει, παιδιά, την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι. Η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Οπότε δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Και επειδή οι μέρες είναι ζεστές και οι ρυθμοί είναι ακόμα έντονοι για όσους έχουμε μείνει εδώ στην Αθήνα, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Με υποχρέωση από το πρωί ως το βράδυ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση είναι ακόμη πιο σημαντική. Το να καταναλώνουμε πολλά υγρά φυσικά βοηθάει. Ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Και αυτό μπορεί να είναι το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ. Είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα, οπότε ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα.
0: Ξεκινήσαμε με Men Without Hats, συνεχίζουμε με Simple Minds. Είπαμε σήμερα είναι throwback ημέρα, τραγούδια που για κάποιο λόγο μας πηγαίνουν σε rock bar, ας πούμε, ή τύπου rock bar, νησιώτικα, καλοκαιρινά, όπως θέλετε πείτε τα. Και καράξτε να δούμε τώρα τι παίζει και στα πρωτοσέλιδα, έτσι στα γρήγορα, για να μην χαλάσουμε το mood.

0: Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, πρέπει να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα.
1: Πιο πολλά.
0: Καλημέρα, λέει. Ευχαριστούμε για την παρέα όλο αυτό τον καιρό. Ναι. Σήμερα βγαίνω σε άδεια. Έσβησα από Facebook. Έβαλα στο repeat το κομμάτι της Μαντόνα I feel so free. Τσίμπησα τη γάτα μου και φεύγω. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά τώρα.
1: Έχει ελπίζουμε άνθρωπο να ταΐζει τη γάτα σου, έτσι.
0: Την τσίμπησε, σου λέει, μαζί τη.
1: Α, νόμιζα τη τσίμπησε το μαγουλάκι, ξέρω εγώ, και έτσι για να την αποχαιρετήσει. Α, την πήρε μαζί.
0: Τσίμπησε τη γάτα.
1: Τσίμπησα τη γάτα μου και φεύγω.
0: Έχει πει 6 παρατέταρτο, Γιώργο.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα σήμερα. Οι επόμενες δύο μέρες είναι πολύ
0: κρίσιμες. Είναι κρίσιμες. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα. Καλές διακοπές στη φίλη. Φίλη πρέπει να είναι.
1: Να περάσει υπέροχα.
0: Να περάσει
1: με τη γάτα σου. Στη Δημοκρατία, εκλογές με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Αποκλειστικό λένε εδώ. Νέα ντοκουμέντα για την Αγαπηδάκη. Μέσω της UNICEF και με την κάλυψη Μητσοτάκη, η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας χρηματοδοτεί την προεκλογική της προβολή στη Δυτική Αθήνα. Μια μικρή παρένθεση εδώ. Το είδες αυτό το μαγικό που είπε ο Άδωνης?
0: Τι απ' όλα, γιατί λέει και πολλά.
1: Είπε ένα μαγικό. Είπε ότι έδωσε 2.000.
0: Ναι.
1: Ότι έδωσε 2.000, ναι. Όχι από την τσέπη του. Ξέρεις, έβαλε το χέρι του, τέλος πάντων, για να πάρει διαφήμιση. Δεν είπε ποιος.
0: Ναι.
1: Είπε, δεν θυμάμαι αυτό τώρα. Ένας δημοσιογράφος σε ένα site, ξέρω εγώ, για να πάρει 2.000 ρεκλάμα. Και το είπε έτσι, χήμα, στην κάμερα. Και λέει, ναι, ρε παιδί μου, ότι τον πήρε ένας φίλος του δημοσιογράφος και του είπε, έχω κολλήσει, δεν μου δίνουν διαφήμιση από εκεί. Δεν κάνεις κανένα τέτοιο. Και λέει, βεβαίως και το έκανα. Δεν θα βοηθήσουμε τους φίλους μας. Είναι και μέρα φιλίας σήμερα.
0: Α, γι' αυτό μάλλον.
1: Ίσως γι' αυτό.
0: Τι γιόρτασε ο Άδωνης.
1: Τι γιόρτασε, ναι, δεν είναι. Τώρα βγήκε. Έχει μέρες, έχει καιρό που έγινε το πράγμα, έχει χρόνια που έγινε. Αλλά δεν είναι φοβερό ότι τα λένε ανερυθρίαστα? Εννοείται! Δεν θα βοηθήσουμε τους φίλους μας. Ποιος είναι ο ρόλος μας, λέει.
0: Πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, αρέσει
0: αυτό να σου έλεγε. Πω κάτι όμως τώρα. Δεν υποτιμάει τους ίδιους μόνο.
1: Αλλά.
0: Βασικά υποτιμάει εμάς.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν έχουμε, δηλαδή δε πλέον δεν μας αγγίζει τίποτα.
1: Ναι.
0: Τίποτα, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Και το λέει χήμα.
0: Δεν υπάρχει. Ίσως επειδή ξέρεις, έχουν αποθρασινθεί, γιατί βλέπουν ότι τους παίρνει.
1: Ναι.
0: Ζήτω τρέλα. Σου λέει, εντάξει. Του ευχαριστούνται κιόλα. Κάνουν και challenges μεταξύ του. Μπορεί να έχουν challenge. Τύπο, εγώ σήμερα θα του πω.
1: Ναι, τι θα πω.
0: Μέχρι πού θα φτάσει. Ναι, ανεβαίνει ο πύχη σιγά-σιγά.
1: Άστο, ζήτω η τρέλα. Πάμε στην κόντρα. Στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά, Βελόπουλο και τα κομμάτια της ακροδεξιάς. Βόρεια Ελλάδα, αφού οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Θρήνος λοιπόν, με 3 νεκρούς πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο, 2 τραυματίες στο Λασίθι, μαύρη μέρα για την πυροσφαιριστική και την Ελλάδα. Στον Ελεύθερο Τύπο, και εδώ κεντρικό θέμα, ο θρήνος για τους 3 ήρωες πυροσβέστες. Κατά τα άλλα, μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών, λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο. Ενώ στο ριζοσπάστη διαβάζουμε για τις εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης και κράτους, στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, όλα αυτά με αφορμή τους 3 νεκρούς πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Στην εφημερίδα των συντακτών, τελευταία ευκαιρία, νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. 3 προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Πόσο κοντά βρίσκεται η ευόδοση της νέας προσπάθειας. Στην απογευματινή, 3 πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ στα νέα, αυτό είναι και εδώ το κεντρικό θέμα, 3 θάνατοι εν ώρα καθήκοντος, πως έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες. Υπάρχει και ένα άλλο βέβαια βασικό θέμα για την υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών. Εκτός κυκλοφορίας στα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που ζητεί το δημόσιο πια, απλοποιούνται 1.007 διαδικασίες, συνολικά 42,5 εκατομμύρια λιγότερα δικαιολογητικά. Τρομερό, έτσι. Σκέψου τι γραφειοκρατικός.
0: Καλά, μην νομίζω ότι είναι τρομερή απλοποίηση, αλλά φαντάζομαι σε σχέση με πριν, για να έχουν κοπεί 42 εκατομμύρια πιστοποιητικά.
1: Τι γινόταν. Και τέλος στην καθημερινή σήμερα, απώλειες στη μάχη με τις φλόγες. Για τη μαύρη χθεσινή ημέρα με την απώλεια των 3 πυροσβεστών. Διαβάζουμε και για καινούριες υποδομές στην αρχαία αγορά. Διαβάζουμε και για την μία υπεύθυνη δήλωση αντί για 25 δικαιολογητικά. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Απλοποιούνται πάνω από 1.000 διαδικασίες για το δημόσιο.
0: Αυτό γιατί δεν είχε γίνει στον καιρό, άραγε.
1: Βήμα-βήμα. Αγάλι-αγάλι.
0: Έτσι.
1: Που λένε. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της πρώτη-τελευταίας μέρας του Αυγούστου.
0: Πρώτη-τελευταίας μέρας.
1: Μετράμε.

0: Αν βρεθείς.
1: Αυτά, συγγνώμη. Αυτές οι δικαιολογίες. Τις έχουμε πει και εμείς, τις έχουμε ακούσει. Είμαι ευτυχισμένος, λέει. Την περασμένη Παρασκευή νόμιζα ότι ήταν η τελευταία εκπομπή και την έχασα. Ναι. Μέχρι σήμερα άκουγα άλλα ντάλα. Και να είστε πάλι. Νιώθω σαν επανέναρξη σεζόν.
0: Άσε, ρε φίλε, τώρα σε τα μάτια.
1: Έτσι λέμε. Δεν ήξερα, νόμιζα. We were on a break.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν.
1: Δεν ήξερα. Νόμιζα ότι τα είχαμε σπάσει.
0: Είπα Αυγούστου πριν στο μεταξύ, παιδιά. Πρώτη-τελευταία μέρα Ιουλίου ήθελα να πω.
1: Έχουμε κατά 6 παρατέταρτο.
0: Προτρέχουμε λίγο. Ξεκάθαρα, αν βρεθείς νησιωτικό ή γενικά έτσι παραθεριστικό rock bar και δεν ακούσεις το συγκεκριμένο που ακούσαμε του Black, απλά δεν είναι καλοκαίρι, είναι χειμώνας και ξέχασαν το κλείσει το μαγαζί ο τύπος.
1: Παλιά τώρα, είναι πια παίζονται τώρα πια αυτά.
0: Στα ελάχιστα εναπομείνατα πια έτσι, τέτοιου τύπου μπαρ, όπως αυτό που λέγαμε στη Λέρο τις προάλλες, ξέρω εγώ, είναι 2-3, ίσως και σε τύπου Λαλούνα στην αρχή, πριν αρχίσει το μεγάλο πάρτι. Υπάρχουν κάποια διάσπαρτα ακόμη.
1: Υπάρχουν διάσπαρτα και υπάρχουν και εμπαθήσεις εδώ πέρα. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ να μας ευχηθεί καλό από καλό καιρό. Τι καλό από καλό καιρό, χρυσέ μου άνθρωπε. Δεν έχουμε δει ακόμα θάλασσα.
0: Κάτσε κι εσύ.
1: Περίμενε, επίτηδες το κάνει.
0: Μη βιάζεσαι, σε παρακαλούμε πάρα πολύ.
1: Να πω, είσαι πολύ influencer επίσης, να το πούμε κι αυτό.
0: Εγώ.
1: Εμείς, γενικά εδώ η εκπομπή.
0: Γιατί
1: μας στέλνει εδώ κάποιος ακροατής ακροάτρια.
0: Ναι.
1: Πήγα, λέει, χθες και τίποτα, λάγκαρα. Τι να έπαθα. Είχα συναγερμό. Πήγα, λέει, χθες στην πολιτεία να πάρω βιβλίο από τα προτινόμενά σας. Και πέτυχα πολύ κόσμο να ζητάει βιβλία από τη λίστα σας.
0: Αλήθεια.
1: Τι εννοείς, είχατε το story μου ανοιχτό.
0: Δεν αποκλείεται, σκρίνσο.
1: Πέτυχε πολύ κόσμο που σας ακούω.
0: Μεγάλη μας χαρά.
1: Έπρεπε να
0: μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή και ελπίζουμε να σας αρέσουν τα βιβλία.
1: Και να μην μας καταργέστε, ναι, κατά τη διάρκεια των διακοπών.
0: Και στείλτε μας φωτογραφίες και εντυπώσεις. Άλλωστε, ναι, μεν τα μικρόφωνα θα είναι κλειστά, αλλά τα social παραμένουν ανοιχτά τον Αύγουστο. Οπότε, ό,τι θέλετε, μας στέλνετε. Και...
1: οι πολυκετικές είναι κοντά, αλλά οι καρδιές μας είναι μακριά.
0: Ανάγια σου. Ανάγια σου. Δώσε τρίφι της τώρα. Το πρώτο ξένο συγκρότημα που έπαιξε ποτέ.
1: Στο ρόλο, μην μας πεις πραγματικά.
0: Το 1987.

0: Λοιπόν, καλέ λέει εδώ, στέλνει ένας φίλος, ακροατής δηλαδή. Έχουμε κάνει screenshot τα stories σας, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα, όλη παρέα, και έχουμε μοιράσει κιόλας ποιος θα πάρει τι.
1: Είδες, έτσι εμείς κάνουν οι φίλοι.
0: Το κάναμε παλιό αυτό με τα CD. Για να μην παίρνουμε...
2: θα διακοπές,
0: για να μην... Όχι, όχι, όταν αγοράζαμε CD, ναι. Τότε που ήταν ακόμα τα CD μόδα στις αγορές, επειδή θέλαμε να πάρουμε 3.000 CD και δεν είχαμε λεφτά να πάρουμε 3.000 CD, μοιράζαμε κάπως. Δηλαδή, εσύ θα πάρεις αυτά, εσύ θα πάρεις αυτά, εσύ θα πάρεις αυτά, και μετά μαζευόμασταν σε σπίτια και κάναμε κασέτες ξένα διάφορα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: αντέγραφε ένας από τον αλουνού το CD για να τα έχουμε όλοι.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά προς το δεύτερο διάλειμμα. Παιδιά, κάποιος λέει ότι έχει αρχίσει να ακούγεται περιοδία ευρωπαϊκή των YouTube. Ισχύει ότι ακούγεται, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κάτι.
0: Πάρε και εσύ τον πόνο ένα τηλέφωνο μου τώρα.
1: Αν πόνταρα κάπου τα λεφτά μου, θα έλεγα ότι αν όντως γίνει η ευρωπαϊκή περιοδία των YouTube, οι πιθανότητες να έρθουν στην Ελλάδα είναι 97%.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αν όχι 100%. Έτσι, αφήσουμε ένα μικρό περιθώριο. Μην ξεχνάμε ότι το ΆΚΑ είναι κλεισμένο για 4 μέρες. Έχει δοθεί άδεια για 4 μεγάλα live του χρόνου. Να είμαστε καλά.
0: Επίσης, έχουμε και το νέο venue τώρα που μεταφέρεται και το release.
1: Ναι, γενικά ακούγονται πάρα πολλά πράγματα.
0: Σε μεγαλύτερο χώρο.
1: Ακούγονται για του χρόνου τη Παναγιά στα μάτια.
0: Ας ελπίσουμε, ότι, ναι, ας ελπίσουμε τώρα, γιατί πολλά ακούγονται και δεν ξέρουμε τι θα γίνει από όλα αυτά.
1: Σωστό και
0: αλλά
1: αυτό.
0: Αλλά βασιζόμαστε στις ελπίδες μας.
1: Έτσι. Και πάμε για το δεύτερο διάλειμμα να πάρουμε μια ανάσα. Θυμάστε, φαντάζομαι, την καμπάνια του φυσικού αερίου. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Μπορείτε να τη δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Έχει ξεκινήσει ξανά τα τελευταία χρόνια. Το φυσικό αέριο φυσικά ξεκίνησε πριν από 168 χρόνια και βρίσκεται από τότε σταθερά δίπλα μας.

0: 92,6.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
4: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
3: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Best

Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Εντάξει, τα λόγια περιτεύουν ως γνωστόν με το Purple Rain του Prince και ειδικά αυτή την εκτέλεση. Κάποιος θυμάται ότι το είδε 14 ετών το Purple Rain σε θερινό. 40 και χρόνια φαν από τότε και για πάντα. Θα ανέβει στο Broadway το Purple Rain, νομίζω με τη νέα χρονιά, έτσι για να πεταχτούμε κανένα Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, μωρέ.
0: Να κάνουμε τα κουμάντα μας. Έχω τον μπέμπι μου λέει στο αυτοκίνητο και τσιρίζει και βγάζει φωνητικά σαν του Prince.
1: Αν βγάζει φωνητικά σαν του Prince, μην το αφήσετε.
0: Ψάξτε το λίγο, μπας και γίνεις.
1: Ψάξτε το, μπορεί να εξασφαλιστείτε.
0: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα με τραγούδια έτσι που μας θυμίζουν τα τύπου rock bar στα νησιά. Σήμερα Throwback Thursday, ο ορισμός. Στα μικρόφωνα και τη μουσική Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο στην προτελευταία εκπομπή της σεζόν. Μπόλικα και σήμερα τα μηνύματά σας, άρα είστε αρκετοί και αρκετές ακόμη εδώ. Εννοείται θέλουμε και άλλα μηνύματα στο Live24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής, αλλά και τα προσωπικά μας. Βαράτε καταβούληση.

0: Λοιπόν.
1: Παρακαλώ.
0: Πόσος χρόνος χρειάζεται για να προστατευτείς από τον ήλιο, ξέρεις?
1: Για πες.
0: Μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Με το Luxury Sun Care Antioxidant Invisible Spray SPF 50+ από την Intermed, ψεκάζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνεται υψηλή προστασία από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Η σύνθεσή του με βιταμίνη C προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα. Να θυμίσουμε ότι εδώ η ανοιχτοχεριά μας συνεχίζεται. Έχουμε να δώσουμε και άλλα βιβλία σήμερα. Τρία βλέπω σήμερα.
1: Τρία είναι σήμερα, ναι, ναι.
0: Μπράβο, Θεοδόση.
1: Τρία βιβλιαράκια. Ένα τυχερό, μία τυχερή θα τα κερδίσει. Με τι ερώτηση όμως. Πάρ' το πάνω σου.
2: Τι ώρα ξύπνησες.
0: Ποιο θα κερδίσει όμως.
1: Όχι, παιδιά, μια ερώτηση τώρα. Έλα. Μια ερώτηση. Να το σκεφτούμε.
0: Μια ερώτηση.
1: Να το σκεφτούμε. Ναι, να το
0: μια
1: δώσουμε.
0: Ερώτηση. Μια ερώτηση. Θα το σκεφτούμε την ερώτηση τώρα. Γιατί πρέπει να βάλουμε ερώτηση. Δεν το ταλαιπωρούμε τώρα. Πρώτη τελευταία μέρα τη.
1: Άντε, χωρίς. Στέλνετε λοιπόν.
0: Χωρίς ερώτηση σήμερα.
1: Άντε.
0: Χωρίς ερώτηση. Γιατί δεν χρειάζεται τώρα σήμερα να κοπιάσετε σόνι και καλά. Θα πρέπει όμως να κάνετε κάτι άλλο. Θα στείλετε το μήνυμά σας.
1: Oh yes.
0: Γράφει βιβλία το μήνυμα.
1: Έτσι,
0: βιβλία, όνομα, τηλέφωνο.
1: Mm-hmm.
0: Και στο τέλος του ημιώρου.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά. Θα φωνάξουμε εδώ την ειδική συνεργάτρια κληρώσεων και θα πει το μαγικό νούμερο που θα είναι και το νικητήριο νούμερο.
1: Και θα πρέπει να έρθει ο νικητής ή η νικήτρια.
0: Ακριβώς. Σωστά. Θα φωνάξουμε εδώ την ειδική συνεργάτρια κληρώσεων και θα πει το μαγικό νούμερο που θα είναι και το νικητήριο νούμερο.
1: Και θα πρέπει να έρθει ο

0: πολύ ανώτερη της γυναικείας, ρε παιδί μου, και είναι πολύ πιο βαθιά και έτσι, ξέρεις, massive, σκυρόδεμα φάση.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν ισχύει τελικά. Νομίζω ότι οι γυναίκες είστε καλύτερες ως φίλες. Οι άντρες είμαστε βαθύτατα συμπλεγματικοί. Εξού και χανόμαστε, εξού και υπάρχει ανδρική μοναξιά και όλα αυτά. Απλά ήθελα να το μοιραστώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι. Ή αν συμφωνείτε εσείς.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι θέμα φίλου η φιλία.
0: Παίζει λίγο το φίλο, γιατί είμαστε, ξέρεις, εμείς πολλά βάρια. Όπως έχουμε πει και σε άλλες φορές, μπορεί να καίγεται το σύμπαν μας, αλλά δεν θα το πεις, ρε παιδί μου.
1: Εγώ νομίζω ότι
0: δεν θα πεις τα σώψυχά σου. Εσείς ανοίγετε τις ψυχούλες.
1: Είναι διαφορετικές. Συνήθως, έτσι, κατά μέσο όρο, γιατί ούτε αυτό είναι απόλυτο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικές, ότι οι γυναίκες έχουν μια τάση περισσότερο να ανοίγονται, όπως λες, να μην γίνονται πιο ευάλωτες απέναντι στις φίλες τους, γιατί είναι πιο okay για τις γυναίκες να το κάνουν αυτό, παρότι μετά τις κράζουν ότι είναι συναισθηματικές και υπερβολικές και λίγο δραματικές κτλ. Δηλαδή, μας το δίνουν, αλλά ταυτόχρονα μας κατηγορούν και γι' αυτό. Οι άντρες έχετε άλλο. Η πατριαρχία δημιουργεί προβλήματα σε όλους όσους γνωστό. Ότι δεν πρέπει να ανοιχτείτε. Δεν πρέπει να φανείτε ευάλωτοι, γιατί είστε φλόροι, δεν ξέρω τι άλλο είστε. Δεν ισχύει όμως. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτά έχουν ψηλοαλλάξει. Όχι για όλους, έτσι, ίσως λίγο στη φούσκα μας, αλλά νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό. Νομίζω ότι οι άντρες και πιο εκδηλωτικοί είναι με τους φίλους τους πια. Και όταν είναι εκδηλωτικοί, είναι πολύ εκδηλωτικοί και είναι πολύ γλυκό, θεωρώ αυτό.
0: Ισχύει. Όταν είναι.
1: Όταν είναι.
0: Όσο συχνά θα έπρεπε.
1: Νομίζω ότι η κάθε φιλία έχει τους κώδικές της.
0: Ναι.
1: Απλώς στις γυναίκες συνήθως αυτός ο κώδικας είναι πιο συναισθηματικός, πιο γλυκός, πιο τρυφερός.
0: Ισχύει.
1: Τουλάχιστον, ας πούμε, έτσι, πρακτικά.
0: Ισχύει.
1: Ναι. Οι άντρες μπορεί να μην αγκαλιάζετε, φιλιάστε και λέτε πώς αγαπάτε ο ένας τον άλλον, αλλά δεν νομίζω ότι απαραίτητος αυτό κάνει τις φιλίες λιγότερο. Κατά βάση βαθιές, ναι. Νομίζω όμως είναι κυρίως θέμα ανθρώπου.
0: Ισχύει.
1: Και θέμα του πόσο ξέρεις. Έχεις αποφασίσει ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής σου και πρέπει να επενδύεις σε αυτό.
0: Οπότε στείλτε μας και εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα, ενώ ακούμε το ίσως καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών.

0: αυτό κι αν είναι εμβληματικό τέτοιων νησιωτικών και γενικά παραθυριστικών ροκόμπαρων. Και όχι μόνο βέβαια, κομματάρα το Heartbeat City των Cars. Λοιπόν, να λήξουμε το διαγωνισμό με τα βιβλία, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά τώρα.
1: Γιατί έχει γίνει ομοχότρελος χαμούλης εδώ πέρα. Έχει γίνει viral. Και δεν είπα καθόλου σήμερα ότι ήταν από την προσωπική μου φιλική. Και παρόλα αυτά έχουν στείλει τόση. Φαντάσου να έλεγα γιατί είναι από την προσωπική σου βιβλιοθήκη, τα έχει ακουμπήσει η ουρά του κιλού κτλ. Αυτά που λέω κάθε μέρα. Λοιπόν, η ειδική συνεργατία κληρώσεων είναι μαζί μας. Έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τις πάρα πολύ σημαντικές της απασχολήσεις.
0: Ναι.
1: Και είναι εδώ να μας πει ένα νούμερο από το 1 έως το
0: 52.
1: 52. Από το 1 στο 52, κυρία Αγγελική, πείτε μας παρακαλώ ένα νούμερο.
0: Δώσε.
2: Σκέφτομαι.
0: Σκέφτεται.
2: 42.
0: 42.
3: Πάλι το 42.
2: Αφού είναι ο τυχερός αριθμός.
1: Ωραία, να δούμε ποιανού άλλο είναι ο τυχερός αριθμός. 42.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι να βρούμε το 42, γιατί πρέπει να τα μετρήσουμε.

0: Λοιπόν, η νικήτρια των τριών βιβλίων που έχουμε για σήμερα είναι η Αφροδίτη, που το επώνυμό της ξεκινά από Κάπα και το τηλέφωνο της λήγει σε 910. Αφροδίτη, σε καλή μεριά, τα βιβλία θα σε περιμένουν στη γραμματεία των Αττικών Εκδόσεων, όπου στεγάζεται ο Best. Μπορείς να έρθεις να τα πάρεις από τις 10 και 5 σήμερα. Περνάς ό,τι ώρα θες και τα παίρνεις. Μην περάσεις τα μεσάνυχτα τώρα. Έχουμε καταλαβαίνει τώρα. Ανθρώπινες ώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Θα έχουμε και αύριο μια τελευταία έτσι φουρνιάδα. Αύριο θα πρέπει να πάτε να τα πάρετε όμως από το Μετέχμιο, που είναι ο εκδοτικός μου οίκος, γιατί αύριο θα κληρώσουμε δύο αντίτυπα του τελευταίου μου βιβλίου.
1: Πού είναι το Μετέχμιο?
0: Είναι στο κέντρο της Αθήνας, στην. Τρικουπή, αν δεν απατώ, μη υποκράτους.
1: Θα το βρούμε μέχρι όρθιος, ας πούμε, και πιο συγκεκριμένα. Ωραία, δεν είναι μόνο εκεί. Πάμε σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι προσωπική συλλογή.
0: Α, το τρόλ να το δω.
1: Είναι το ίδιο το βιβλίο του συγγραφέως.
0: Λυπηθείτε με, παιδιά. Πείτε τη κάτι εδώ πέρα. Δεν μπορώ. Δηλαδή, θα φωνάξω τη μαμά μου.
1: Είναι ιδανικό πάντως για τις διακοπές σας τώρα το βιβλίο της Θεοδόσης αυτό.
0: Μαμά.
1: Παρακαλώ.
0: Μαμά, πες κάτι.
1: Μαμά.
0: Θα πρέπει να πω στον μπαμπά μου. Η μαμά μου δεν λέει τίποτα. Αχ, ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά. Είμαι γυναίκα, λέει, αγοροπαρέα και όντως ανοίγονται περισσότερο, αλλά έχουν δρόμο μέχρι να είναι ειλικρινείς με τους φίλους τους και τους εαυτούς τους. Και αυτό έχει σημασία. Θα τα καταφέρουμε όμως, λέει εδώ η φιλενάδα, και έχεις δίκιο. Ναι, μωρέ, ξέρεις, μερικές φορές νομίζουμε τα αγοράκια ότι. Όχι ότι δεν έχει σημασία κι αυτό, αλλά νομίζουμε ότι αρκεί το να μιλήσεις και να βρεθείς για μπάλα, ας πούμε, και να πεις για μπάλα και για δίσκους και για συναυλίες και τέτοια. Εντάξει τώρα τα άλλα, τι να πεις για το τι νιώθεις πραγματικά, να του πεις μεγάλε, έχω στον κολλητό σου να πεις έχω φοβερό πρόβλημα γιατί με αγχώνει αυτό, ξέρω εγώ. Εντάξει. Δεν τα πολύ λέμε αυτά. Είμαστε σε καλό δρόμο ενδεχομένως, σε καλύτερο σίγουρα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά και πάλι νομίζω ότι... Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Κάποιες φορές νομίζω ότι πάντως, και αυτό ισχύει και για άντρες και για γυναίκες, έχω την αίσθηση, ότι μερικές φορές δεν χρειάζεται να πεις και πολλά πράγματα. Αν είσαι πραγματικά κοντά με κάποιους ανθρώπους, νιώθω ότι καταλαβαίνουν όταν κάτι δεν πάει καλά. Συνήθως ξέρουν και τις λεπτομέρειες της ζωής σου, ξέρουν, λέει, τα ζόρια σου σε κάθε φάση. Και μπορεί το να μην συζητήσεις γι' αυτό, αλλά να συζητήσεις για μπάλα. Να είναι και αυτό μια ενός τύπου ψυχοθεραπεία. Το λέω εν μέρη, έτσι. Προφανώς σωστό και ωραίο και βοηθητικό είναι μια στο τόσο έστω να μπορείς να έχεις έναν άνθρωπο να του πεις, ξέρεις κάτι, ρε φίλε, έχω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νιώθω αυτό. Και να σου πει ο άλλος, όχι απαραίτητα να σου βρει μια λύση, γιατί θεωρώ ότι πολύ συχνά μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα. Πέφτουμε σε αυτή την παγίδα.
0: Δεν περιμένεις λύση.
1: Ξέρεις, ίσως επειδή ανησυχείς για το φίλο σου ή τον κολλητό σου ή το παιδί σου ή τη μαμά σου. Που σου λέει κάτι και νιώθεις ότι πρέπει να βρεις μια λύση να βοηθήσεις, αλλά το να τον ακούσεις είναι η λύση. Κάποιες φορές είναι αυτό καθ' αυτό η λύση.
0: Έβαζα τη φιλία, λέει, πάνω απ' όλα, πάνω από οικογένεια, σχέσεις, κουλουφού. Τώρα όμως που είμαι 50+, οι περισσότεροι φίλοι έχουν λακίσει. Οπότε αν έχουμε βρει τον άνθρωπό μας, είναι τεράστια τύχη. Ναι, αλλά ναι, είναι τεράστια τύχη, αλλά απ' την άλλη, ξέρεις. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα τώρα.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνεις, μειώνονται οι φίλοι.
0: Ισχύει.
1: Και δεν είναι κάτι που μας λέγανε στερεοτυπικά όταν ήμασταν πιο μικροί.
0: Μειώνεται και η δική σου όρεξη βασικά να τους δεις. Δηλαδή, ξέρεις, για να κανονίσεις πια να βρεθείς, είναι ολόκληρο project, ρε παιδί.
1: Κοίτα, για αυτό ισχύει για αυτούς που όντως έχουν βρει τον άνθρωπό τους και είναι καλά με τον άνθρωπό τους.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και αυτό μειώνει και τους φίλους των υπόλοιπων.
0: Μια γόνη, μια γιοκόνο δηλαδή φταίει για όλα πάντα.
1: Όχι, αλλά ναι κιόλας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν έχεις βρει τον άνθρωπό σου και καλύπτεις ένα μεγάλο κομμάτι των αναγκών σου, σύν το ότι έχεις έλλειψη χρόνου, σύν το ότι έχεις έλλειψη χρημάτων, σύν το ότι έχεις, ξέρω εγώ, και την καθημερινότητα που σε βαραίνει, δεν είναι τόσο εύκολο. Ενώ όταν δεν έχεις βρει τον άνθρωπό σου, οι φίλοι σου είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι, ισχύει.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Honey, you all right?
0: Best 92,6.
8: Is this about Arnie?
9: No, Blanche. She's upset because they keep changing the taste of coke.
10: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Έχουμε και δύο προβολές αύριο και μεθαύριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids. Αυτή την πολύ ωραία κατάσταση που κάνει το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Να πάτε από νωρίς για να απολαύσετε και τον αναπαυτικό lounge χώρο. Στο περίπτερο του φυσικού αέριου θα βρείτε και κερασμένο popcorn, θα βγείτε και φωτογραφίες αναμνηστικές στο photobooth. Αναλυτικά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr θα δείτε τις προβολές και θα λάβετε και μέρος σε διαγωνισμό για να κερδίσετε μεγάλα δώρα. Ο Μπόνο που μόλις ακούσαμε σε αυτή την απίστευτη κομματάρα, μεταξύ άλλων, έγραψε τα εξής για τον μακαρίτη, πια τον συντοπίδη του, τον Glenn Hansard. Μερικές φορές, λέει, αναρωτιέμαι αν ο Γκλεν όντως υπήρξε. Σοβαρά, ήταν τόσο αγγελική η παρουσία του, όχι απόκοσμος ακριβώς, γιατί ήταν πάντα παρόν, αλλά ήταν ένα απίστευτο, ξέρω εγώ, πλάσμα που χαμογελούσε συνέχεια, αλλά γινόταν και διαβολάκος όταν ήθελες, και είναι στο πλαίσιο μιας πολύ συγκινητικής ανακοίνωσης που έβγαλε ο Μπόνο, και ο Μπρους Σπρίνγκς την έβγαλε και η Pearl Jam. Για να αποχαιρετήσω τον Glenn Hansard, το γνωστό Ιρλανδό μουσικό, ο οποίος είχε βραβευτεί και με Όσκαρ για την ταινία Once, αν την θυμάστε, το 2008 νομίζω ήταν, που έπαιζε, ψιλοέπαιζε τον εαυτό του κάπως, ένα πλανόδιο μουσικό, και είχε πάρει Όσκαρ τραγουδιού. Και τότε αυτό ήταν μουσικός του δρόμου για πάρα πολλά χρόνια και κάπως γύρισε, ας πούμε, ο τροχός και γύρισε η τύχη του και έγινε κανονικός επαγγελματίας μουσικός, χωρίς όμως να ξεχάσει ποτέ τις ρίζες του, λένε όλοι όσοι τον γνώρισαν. Έφυγε από τη ζωή μετά από μοτοσυκλετιστικό δυστύχημα στα 56 του χρόνια. Η ειρωνία είναι ότι έφυγε την ημέρα των γενεθλίων του. Ναι. Έξω από το Δουβλίνο, τα ξημερώματα στις 29 προς 30
1: Ιούλιο.
0: Οπότε. Αιωνία του η μνήμη και αυτού νου.

0: οι τελευταίες νέες ταινίες της σεζόν, για εμάς τουλάχιστον, που θα τις αναφέρουμε στον αέρα. Ακόμη δεν έχουμε δει την Οδύσσεια στο μεταξύ, κανένας από τους δυο μας. Μόνο ο Γιώργος την είδε και του άρεσε πάρα πολύ.
1: Δεν την έχουμε δει γιατί έχει φάει το κόλλημα και εγώ δηλαδή να τη δούμε στην IMAX.
0: Ναι. Έχεις καταλάβει ότι θα τη δούμε από Σεπτέμβριο τώρα.
1: Καλά, εντάξει. Ναι.
0: Καθυστερημένη πολύ στο παρελθόν. Θα μιλάμε δύο ώρες.
1: Εγώ επειδή δεν πρόκειται να φύγω.
0: Ναι. Μην πας.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Τι εννοείς, να μην πάω.
0: Θα πας. Θα πας.
1: Τι σε πειράζει, αφήστε.
0: Δεν είπαμε ότι θα πάμε να τη δούμε μαζί. Δεν είχαμε πει ότι θα πάμε με Νάζα Τρουάν να δούμε Οδυσσιά.
1: Εντάξει ρε παιδιά, όχι άμα το βλέπω, όχι άμα το πληγώνει τόσο.
0: Όχι να πας, δεν θα πάω. Όχι, δεν θέλω να πάμε τώρα. Να πας. Δεν θέλω. Άμα θες εσύ δεν θέλω.
1: Θα το κανονίσω εγώ με τη γυναίκα σου, με την οποία να ξέρεις
0: μιλάμε. Να πάτε μόνοι σας, δεν θα πάω εγώ μόνος μου.
1: Έλα, έτοιμος ήσουν να πας και μόνος σου.
0: Δεν πήγα όμως.
1: Δεν
0: είμαι ρίψας πεις.
1: Όχι, δεν είμαι. Γυναίκες μιλάμε τα βράδια και ανταλλάσσουμε true crime ντοκιμαντέρ. Με τα οποία κάνουμε, είστε, και ναι, κάνουμε βαθιά κριτική μετά.
0: Αφήστε με ήσυχο, δεν θέλω να ξέρω.
1: Αφού πεις τις ταινίες, θα σας πω δύο-τρεις τέτοιες ιδέες για όλους τους βλαμμένους σαν εμάς. με το true crime. Έχουμε δύο-τρία τώρα που.
0: Δώσε έτσι για να δει ο κόσμος.
1: Είναι καλοκαιρινά τώρα αυτά. Τραβιούνται
0: το καλοκαίρι.
1: Τραβιέται τώρα, σου λέει ο θάνατος. Τραβιέται ο θάνατος το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, νέες ταινίες θα πω εγώ στα γρήγορα. Έχουμε το Spider-Man Καινούρια Μέρα που το περιμένει πάρα πολύ κόσμο με Tom Holland. Και Ζεντάγια φυσικά και Μαρκ Ράφαλο και Τζον Μπέρνθαλ. Σήμερα βγαίνει η ταινία αυτή. Θα πάω να το δω το Spider-Man.
1: Ωραία μέρα.
0: Ωραία μέρα, να βάλουμε αλλού. Αύριο θα το βάλουμε αυτό. Αύριο. Δεν είναι για σήμερα, δεν κολλάει στο πρόγραμμα. Εντάξει, για Spider-Man τώρα τι να πούμε, παιδιά. Όσοι είστε φανατικοί, θα πάτε να τη δείτε την ταινία, δεν το συζητάμε. Βγαίνει στους θερινούς, δεν ξέρω σε πόσους. Πάντως βγαίνει και μία από τις, ξέρω εγώ, καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, ο Taxi-G's. Μαγικό
1: θέατρο. Και ταξιδιώτη θερινά, να πάμε. Α, εκεί μπορώ να πάω.
0: Εκεί να πας.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Βγαίνει και η ταινιάρα Ψηλά τα κούνια του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Σήμερα στους κινηματογράφους. Ναι. Από το 1991 πια, ναι, φίλε.
1: Έχουμε, πώς το λένε, επανεκδόσεις δηλαδή τώρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, καιρό, είναι τέτοια εποχή. Έχουμε και του Βισκόντι τη Γοητεία της Αμαρτίας με Μπαρτ Λάγκαστερ. Όλη η κλασική ταινία και αυτή. Αυτές είναι μέσα σε άκρες οι ταινίες που βγαίνουν. Από καινούργιες, όλα τα φώτα είναι πάνω στο Spider-Man. Η Οδύσσεια συνεχίζει να σαρώνει. Και από παλιές, οι επανεκδόσεις που συζητιούνται περισσότερο είναι φυσικά ο Taxi-G's και τα Ψηλά τα κούνια του Αλμοδόβαρ.
1: Πολλοί κόσμος μιλάει. Δεν έχω καταφέρει να
0: έχουμε και
1: δω.
0: Συγγνώμη, την παρακολούθηση του Νόλαν. Έτσι, μια και είναι επίκαιρο ο Νόλαν, από το μακρινό 1998.
1: Μάλιστα. Πολλοί συζητάνε για τη σφαγή των Β' Καπία Λίμου.
0: Δεν έχουμε πάει.
1: Δεν έχουμε πάει. Εγώ έφτασα πολύ κοντά στο να πάω μια μέρα, τελικά διαλέξαμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Την είχαμε πει και εδώ, ναι, τότε που έβγαινε. Είναι πολύ ερασιτεχνική. Είναι μια ερασιτεχνική ταινία. Αλλά διαβάζω σχόλια ανθρώπων που πήγαν αυτές τις μέρες και την είδανε. Mm-hmm. Και είναι όλοι λένε ότι ήταν φοβερό. Okay. Ότι έχει πολύ πλάκα και ότι έχει και κάποιες στιγμές έτσι λίγο συγκινητικές. Οπότε εκεί μπορώ να πάω, κύριε. Κύριε.
0: Να πας όπου θες.
1: Όχι, όπου θέλω. Μένε μετά να μου κάνεις το passive aggressive. Τι έχεις τίποτα. Δεν θέλω.
0: Δεν έχω τίποτα. Πάσε.

0: Λοιπόν, εδώ για τους
1: χαρακτήρες.
0: Δεν ήθελα να το πω εγώ, να χρησιμοποιήσω τέτοιες αγοραίες εκφράσεις.
1: Λοιπόν,
0: για όσους έχουν την πετριά με τα true crime, δηλαδή, ήμαρ τον Θεέ μου, δώσε και σώσε. Δηλαδή.
1: Έχουμε εδώ μεταξύ. Τώρα ψάχνω τη συζήτηση με τη Στεφανία για να θυμηθώ και τα ονόματα και βλέπω ότι έχουμε κάνει κανονική κριτική. Καλούτσικο, δυνατό το story, λίγο φτωχή παραγωγή. Τέτοια λέμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με αφήνετε αμέτωχο σε όλο αυτό. Αλήθεια.
1: Γιατί να μην σε αφήνουμε αμέτωχο, έχουμε ανάγκη.
0: Το λέω ειλικρινά. Το λέω κυριολεκτικά.
1: Λοιπόν, τρία έχω να σας προτείνω.
0: Weirdos.
1: Το ένα είναι τη τελευταία εισοδία.
0: Ναι.
1: Το Toxic Love Story. Είναι καινούργιο, νομίζω τώρα μπήκε στο Netflix.
0: Ναι.
1: Όλα Netflix είναι αυτά που θα σας πω.
0: Okay.
1: Toxic Love Story, λοιπόν, σύμφωνα με την Στεφανία, καλούτσικο, δυνατό το story, λίγο φτωχή παραγωγή. μου ήρθε και ειδοποίηση εμένα για αυτό, φαντάσου. Με έχει καταλάβει τον νου που στέλνει ειδοποίηση. Βγήκε αυτό, πρέπει να το δεις. Λοιπόν, αυτό είναι η ιστορία ενός μανάζα του Άπολης και εσύ, που είναι όλοι τρελοί.
0: Τριολέ.
1: Είναι τριολέ, όλοι τρελοί. Όχι, βασικά η μία δεν είναι τρελή. Η μία, η πρώην του συντρόφου, του βασικού ζευγαριού, η πρώην είναι αυτή που... βγήκε και χαμένη από αυτήν την ιστορία. Δεν υπάρχει θάνατος σε αυτό το crime. Οπότε είναι πιο safe. Είναι πιο safe αν δεν θέλετε πολύ, να πέσετε πολύ στα βαριά. Είναι μια ιστορία μιας τοξικής τριάδας με ακραίες τώρα καταστάσεις, που όμως σε κρατάνε σε μια συνεχή εγρήγορση.
0: Γιατί
1: ξεκινάς να θεωρείς ότι ένας είναι αυτός που φταίει, μετά δεν είναι τελικά αυτός, μετά είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή
0: έχει ανατροπές.
1: Αυτό είναι το Toxic Love Story.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει επίσης εκεί έξω το The Crash. Το The Crash είναι η ιστορία ενός αυτοκινητικού δυστυχήματος που συνέβη πριν κάποια χρόνια. Στην Αμερική φυσικά γίνονται όλα αυτά. Οδηγούσε μια 17χρονη, ήταν μαζί της ο σύντροφός της και ένας κολλητός τους.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε να φαίνεται σαν ένα τραγικό μεν, αλλά normal αυτοκινητιστικό.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Πώς ήταν,
1: δεν θα πω περισσότερο.
0: Traffic Commander.
1: Traffic Commander. Το Traffic Commander βρήκε εκεί ότι δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Είναι πρεφρέσκια σχετικά ιστορία πριν κάμια δεκαριά χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχει ολοκληρωθεί. Δεν θα σας πω εγώ τώρα τι έγινε.
0: Όχι.
1: Αλλά έχει ενδιαφέρον. Εκνευρίζεστε, θα εκνευριστείτε στη μέση του ντοκιμαντέρ αυτού.
0: Mm-hmm.
1: Γενικά εκνευρίζεσαι αυτά. Γιατί πάντα κάποιος έχει παίξει. Πολύ, εννοώ κάποιος, όχι κάποιος ιδιώτης. Η αστυνομία, τα media, τα social πλέον σε μεγάλο βαθμό έχουν παίξει ένα κρίσιμο ρόλο. Αυτά είναι τα δύο που τα βασικά. Και χθες,
0: ναι,
1: εκεί που χάζευα με κάποιο κολλητό μου που λέει είδα και το τελευταίο που θα σας πω, The Idaho Murders.
0: Ναι.
1: College Nightmare είναι ο υπότιτλος. Αυτό είναι πιο σκληρό. Αυτό είναι πιο σκληρό, δεν είναι τόσο καλοκαιρινό. Πρόκειται για τη δολοφονία τεσσάρων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο του Άιντεχο. Στην Πανεπιστημιοπολική της σχολή, του Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
1: Τέσσερις πιτσιρικάδες, 20χρονοι φοιτητές βρίσκονται άγρια δολοφονημένοι.
0: Ναι.
1: Μέσα στο φοιτητικό τους σπίτι. Είναι ένα μυστήριο. Ήταν ένα μυστήριο για αρκετό καιρό αυτή η δολοφονία. Φαινόταν τελείως παράλογη. Δεν υπήρχε κανένας ύποπτος για πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Δεν θα σας πω τι έγινε.
0: Πιο καλοκαιρινό και από τη σειρά
1: πιο
0: το κάμπινγκ.
1: Πιο καλοκαιρινό και από το κάμπινγκ. Δεν υπάρχουν. Εσύ δεν έλεγες δεν υπάρχουν καλοκαιρινά
0: ισχύει
1: πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, μαζί σου.
1: Είπαμε, εγώ απευθύνομαι στους βλαμμένους. Σαν και εμένα. Στους βλαμμένους και σαν και εμένα και τη γυναίκα σου.
0: Ποτέ δεν θα το καταλάβω, ρε παιδί μου αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ποτέ δεν... Είναι μια διαρκή συζήτηση που έχω και στο τίμιο σπιτικό μου. Δηλαδή, για ποιο λόγο να ενδιαφερθεί κάποιος για τους φόνους που έγιναν στο Πανεπιστήμιο του Άινταχο, δηλαδή.
1: Θα σου πω αυτό που σου έχω ξαναπεί.
0: Ξαναπες, γιατί δεν καταλαβαίνω.
1: Πολλές φορές, γιατί δεν το θυμάσαι, όχι, το κατάλαβες, αλλά δεν το θυμάσαι. Ότι προφανώς έχει μια. Είναι ένα guilty pleasure αυτό, δεν είναι κάτι βαθύ, δεν είναι μια να δω μια βαθιά ταινία, να καταναλώσω κάποια τέχνη, προφανώς. Από το να σκρολάρω στο κινητό μου το προτιμώ.
0: Σωστό.
1: Και ταυτόχρονα συχνά σε αυτές τις ιστορίες, ακριβώς επειδή είναι αληθινές ιστορίες, βγαλμένες και γεννημένες από κοινωνίες στις οποίες ζούμε όλοι μας, έχει μια αξία. Το να βλέπεις το ρόλο που παίζουν σημαντικά.
0: Οι θεσμοί, ας πούμε.
1: Οι θεσμοί, οι ίδιοι εμείς.
0: Okay.
1: Πώς να σου πω, δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον το να παρακολουθείς επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Δεν είναι, ας πούμε, μια φορά έτυχε, και να καταλαβαίνεις λίγο περισσότερο πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος. Δεν σε κάνει πιο αισιόδοξο, απαραίτητα, για την συνέχεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ξεκλείδωμα σε μερικά πράγματα. Προφανώς δεν είναι για όλους. Το αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι δεν το γουστάρουν αυτό το πράγμα και μπορώ πάρα πολύ να καταλάβω και γιατί.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές τελειώνει ένα επεισόδιο από κάτι τέτοιο ή από ένα σχετικό podcast και σκέφτομαι. Γιατί το έκανε τώρα στον εαυτό σου, ειδικά αν αφορά παιδιά, α πούμε. Γιατί το έκανε τώρα στον εαυτό σου.
0: Όχι παιδιά και μάνες.
1: Όχι μάνες, παιδιά.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά τα μαζεύουμε με αυτά και με εκείνα.
1: Φτάσαμε.
0: 10 παρά 4 λεπτά δίνει το ρολόι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα βιβλία τα δώσαμε. Μια σημείωση έτσι, μια επισήμανση. Έχει τρελαθεί ο κόσμος με τα oldies but goodies τα σημερινά, με το throwback. Αύριο.
1: Γιατί είστε όλοι δεν έξερες, παιδιά, έχετε μαζευτεί. Άλλοι έχουν φύγει διακοπές, μάλλον.
0: Ελάτε να κάνουμε παραγγελίες αύριο, έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε για αυτή την παρέα, την 11μηνη που έχουμε κάνει.
1: Κάτσε, περίμενε. Τις παραγγελίες πότε θα τις κάνουμε?
0: Αύριο, επιτόπου.
1: Επιτόπου.
0: Ναι, τι τώρα. Άμα τις στείλουν, θα φύγουμε εμείς τώρα.
1: Όχι, μήπως τις στείλουν στο Messenger.
0: Στείλτε, αν θέλετε, ναι, και στο Messenger
1: για
0: της εκπομπής και στα social.
1: Για να είμαστε πιο προετοιμασμένοι, γι' αυτό το λέω. Και αύριο, βέβαια, θα παίξουμε και από αυτά που θα στείλετε αύριο.
0: Ωραία.
1: Κάνουμε ένα mix.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Αύριο όλοι μαζί εδώ ρίχνουμε την αυλαία. Άντε, καλημέρα.
1: Γεια. Yeah.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 92,6.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion. The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ρόδρυ μπορεί να μετακομίσει στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής πιέζει τη Manchester City για τη μεταγραφή του, τόσο για αγωνιστικούς όσο και για οικογενειακούς λόγους. Ο MVP του Μουντιάλ είναι εδώ και πολύ καιρό στο στόχαστρο της Βασίλισσας και είναι διακαής πόθος του Ζωζέ Μουρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πολίτες δεν πρόκειται να παραδώσουν τα όπλα και σκοπεύουν να προσεγγίσουν ξανά τον παίκτη. Ο ίδιος ωστόσο από την πλευρά του δεν δείχνει να έχει διάθεση να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον Αγγλικό Σύλλογο.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Douro Valley, έξω από το Πόρτο. Το ποτάμι κυλά σίγουρο, συγκεκριμένο. Εδώ φτιάχνεται αιώνες τώρα. Το πιο κομψό, αριστοκρατικό, τόσο αρσενικό όσο και θηλυκό, αέρινο ποτό. Port. Φλεγματική εφεύρεση που απολαμβάνεται κατεξοχήν σε βαρύτιμο κάστρο, χαλιά, πολυέλεη, the butler did it, δίπλα στο τζάκι, τα κυνηγόσκυλα ξεκουράζονται, black tie, after dinner, how lovely you look my dear, thank you my darling, very brisket revisited. Μιλάω με τον Rupert Symington, απόγονο μιας τεράστιας οικογενειακής παράδοσης 350 ετών, υπεύθυνης για τα εμβληματικά Grahams, Dows και Wars. Πάω πάνω κάτω τον ποταμό με το παλιό ξύλινο αυθεντικό πλοιάριο που μετέφερε τα δρύινα βαρέλια και από το ηνοποιείο του εμβληματικού Sandeman πίνω ένα ποτηράκι στο συγκλονιστικό κήπο του γλυκύτατο Vintage House Hotel. Αυτό με τη μεταφορά στα καλοκαίρια της δεκαετίας του 30 και μια παρτίδα στο Oporto Cricket and Lawn Tennis Club. Τα λευκά μου, τις προστατευτικές μου γκέτες, μπαστούνι και ρουφάω το feeling γουλιά γουλιά. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή αμόλυτη οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Θα το κρατήσουμε και εμείς το old school. Oldies but goodies. Πού το θυμήθηκε? Θυμήθηκε αυτή η φράση που λέει και ο Θεοδόσης. Το throwback. Εδώ είμαστε στον Best 92,6. 5η 30 Ιουλίου, 10 και 9 πρώτα λεπτά. Find that feeling. Αυτό ακριβώς όλη τη σεζόν. Να το βρίσκουμε το feeling, να το κρατάμε το καλό εκεί, να μην φύγει, να μην μολυνθεί, να μην τοξικευτεί, ε. Το καλό. Το feeling το καλό. Ως τις 12 πορευόμαστε στον Best. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, παιδιά, διανύουμε τις τελευταίες ώρες του Ιουλίου. Τα νέα είναι πολύ άσχημα. Χθες λέγαμε για την Κρήτη, προσοχή. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη. Και μάλιστα ο ένας ο μικρός ανειδίκευτος, εποχικός. Αυτό λέει το Χαροκόπιο. Καλημέρα, εν ώρα καθήκοντος. Πόσες φορές έχουμε πει το χειμώνα χρειάστη να είστε. Ευχές. Προσευχές σε έναν Θεό ανυπαρκτό. Ωστόσο, τα μηνύματά σας είναι εδώ τα προσωπικά, τα δικά σας. Χαρούμενα, πολύ ξεκινάτε τη καλοκαιρινή σας άδεια να περάσετε τέλεια. Γεια σου, Μιχάλη και Ναταλία. Αρχίζω τις καλημερούλες και θα εκνευρίστουν κάποιοι. Σας αφιερώνω το Loud Places, είστε loud. Σε κάθε περίπτωση, είτε μουσικά είτε σχολιαστικά, και αυτό είναι τέλειο. Με τρόπους.

Ναι, τρεις οι πυροσβέστες. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Ναι, δύο στο Ρέθυμνο και ένας ακόμη στο Γήθιο. Εκεί στη μάχη.

Άσε ρε Μέρη, λέει πέρυσι τους βαράγανε στην απεργία τους. Παιδιά, ναι, έτρωνε πάπυρο, ναι. Έλεγε και ο μισητός. Ξέρεις, είναι αυτό που έλεγε ο Γιαννακίδης για τις σχολές και τις βάσεις που ανέβηκαν στις σχολές, που τα πιτσιρίκια στα 18 σκέφτονται την αποκατάσταση. Γεια σας την Νέα Σμήνη, γεια σας Αθανασία μου, σε ευχαριστώ πάντα, κάθε μέρα. Αντρίκο με αγάπη να με... Γεια σας την Νέα Σμήνη, γεια σας Αθανασία μου, σε ευχαριστώ πάντα, κάθε μέρα. Αντρίκο με αγάπη.

Αυτό ακριβώς που λέτε κι εσείς. Καλό υπόλοιπο, καλό Αύγουστο, με όσο το δυνατόν λιγότερο δυσάρεστα, ρε παιδιά. Bitter Earth, Diana Washington, ζέστο Λονδίνο, εικόνες μετά από καΐδια σε Γαλλία και Ισπανία, απόκοσμες.

Lady Pest, τι άλλο. Πρώτο τελευταίο για το μισάωρο. Εδώ έχει έρθει στο στούντιο ο Νικόλας ο κουνουποφάγος. Πώς το πιάσεις ρε αδερφέ? Μπρο. Έχεις το ταντάκι με τις λύσεις? Έχει το στικάκι με τις λύσεις. Τις μουσικές. Ο νου πια στο στούντιο. Μοντάω.

Σήμερα, παιδιά, είναι η Διεθνή Σήμερα Φιλίας. Γιορτάζουν οι φίλοι, οι φίλοι καλοί, ιστορικοί. Οι φίλοι μπορεί να μην βλέπονται συχνά, αλλά ξέρεις ότι αν χρειαστείς κάτι θα είναι πάντα εκεί. Και οι δύο πλευρές. Φίλοι σαν τον Νίκο με την Έλσα που τις αφιερώνει αυτό εδώ. Αυτό δεν είναι old school, είναι νέα συνταγή από ένα δίδυμο, αδελφικό δίδυμο κυριολεκτικά, που μοιράζει επιτυχίες και στην Ελλάδα. Έχουν εμφανιστεί, μάθαμε, στο follow από τον Νίκο, στην Έλσα και Τούμπαλιν. Κλείνει το πρώτο μέρος και τα λέμε σε λίγο.

Ναι, ναι, παίρνουν και dislikes, μαθάμε, το ξέρουμε. Ήταν το follow, κλείνουμε το πρώτο μέρος, επανερχόμαστε. Choose music.

0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, που άλλο να πας?
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
2: Οτοπλάς, που άλλο να πας?
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
6: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία,
5: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin, ο μπάρμαν του Ritz.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
8: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Best 92,6.

παλιών με remix καινούρια. Ζητάτε το remix του Mr. Loop που ακούσαμε προχθές, Guy Gerber. Λευτεριά στην Κάια και έχει έρθει πολλές φορές, δεν τα έπαθε. Εφήρα Ηλίας, με ασφάλεια παιδιά. Ευχαριστώ για τις ευχές, θα τα αποδείξω.

εργαζόμενους που έχουν χάσει τη ζωή τους την ώρα εργασίας, στο καθήκον. Νομίζω ότι αμφιβάλλει ο Ευγένιος για αυτό που λέτε. Γεια σας στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ και για τις μουσικές προτάσεις.

Διακοπές δεν σημαίνει απαραίτητα φεύγω. Σημαίνει διακόπτω από τη ροή αυτή την δύσκολη της καθημερινότητας. Πολλές αφορμές, ειρηνά σινεμά, επανεκδόσεις, αγαπημένες ταινίες ξανά εκεί έξω, Αλμοδόβαρ. Και ένα φεγγάρι να... Και αυτά είναι τα ωραία. Αυτά που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός, feel alive.

Παιδιά, τελευταίες εκπομπές θα έχει πολλές καλημέρες. Καλημερούλες, γεια σου Μιλτίνιο. Τι λέει και ασπρισιά μου, έχει στείλει πολλές φορές. Το soundtrack της ζωής μας, παιδιά, αυτό είναι το 10-12 και όλες οι εκπομπές εδώ. Ελεύθερα και ωραία, αυτό το κρίνετε εσείς. Ελεύθερα σίγουρα, μουσικά και σχολιαστικά. Χριστίνη, Σοφία, Μάρα Κωστή, Γιώργο Αργύρη από το έργο. Φιλιά από Paris. Από Paris.

Όταν παίζει το τζιγκλάκι Be Mysterious, σκέφτομαι αστυνόμος θα είναι. Αυτές είναι οι αγαπημένες βουτιές στο παρελθόν, πίσω στο χρόνο, 30 χρόνια σχεδόν από το You Don't Know Me που έγραψε ιστορία. Ο ένας και μοναδικός στο είδος του Armand Van Helden. Πες και μια καλημέρα στη φίλη μου την Τζούλια που έχει πολλή δουλειά και δεν μου μιλάει. Εδώ είμαστε. Χίλτον φιλιά, You Don't Know Me. Κράτα, εκτός αν οδηγείς.

για τη ματινάρα μας, για όλους εσάς. Ξεσηκωθείτε. Αθάνατες μουσικάρες, ναι, έρχεται επί τόπου το μήνυμα που δεν είναι ένα. Αυτά είναι κομμάτια, να μαθαίνουν οι πιτσιρικάδες. Νομίζω ότι το You Don't Know Me του Armand Van Helden είναι σημείο αναφοράς για όλους τους λόγους και είναι και πάντα επίκαιρο.

Από ο Φίλιππος τώρα εδώ τη φώτη μας ακούει μετά από χειρουργείο και έχει στείλει και τη σχετική φωτό από το κρεβάτι. Όλα να πάνε κατευχήν. Μια περιπέτεια να διορθώνονται τα πράγματα. Τους φίλους που χορεύουν στην παραλία. Χορεύω στην παραλία και σε 8 λεπτά μπαίνω σε meeting, κατάλαβα. Υπάρχουν και οι κυριολεκτικοί. Και εγώ θα κλείσω με ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι. Τόσο μπροστά. Παίζει ακόμη και σήμερα αυτή η εκδοχή original. Ο Τέο Γκρουφς το βάζει πάντα στη βινιλιάρα, γιατί παίζει μόνο με βινίλια. Πρώτο ράφι με τις επιλογές κάποια κομμάτια. Ω ναι. Για όσοι είναι φορτωμένοι, για τον Νικόλα με τα γούστα. Τα λέμε σε λίγο.

Γεια σου Αργύρη μου, ευχαριστώ. Μας μεράκλωσες, μας ετοιμάζει για διακοπές. Παιδιά, η μουσική, η άτιμη. Όταν δεν έχεις

0: 90's και στο Νιάρχος χθες. Μας το λέτε, πολύ ωραίο το πάρτι, ναι. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο από αυτό. Ευχαριστώ για το υπέροχο μήνυμα που λέει από τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν μια απλή καλημέρα να ακούγεται σαν προσωπικό μήνυμα. Αυτό θέλουμε και καταλαβαίνω ότι κάποιοι άλλοι βάζουν ραδιόφωνο έτσι για τη μουσική. Εκνευρίζονται, το νιώθω και το κατανοώ. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Γιάννη Μαράκη. Κλείνουμε και τα λέμε σε λίγο. Γεια σας στη Μύκονο, καλή σεζόν. Έχει καταντήσει να είναι σεζόν σοβαρή, δυνατή, δηλαδή με κόσμο πολύ πια, ο Αύγουστος, και ας λένε άλλα τα νούμερα. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Έχει γεμίσει η εθόνη, με ευχαριστώ.
1: Τέλειο. Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be one of us.
0: Be grateful.
1: Be best.
0: Η ώρα είναι 11.

0: 92,6.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε.
5: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

Αχ, παιδιά, πολλά χρόνια τώρα, όπως λέει το μήνυμα στο χωροχρονικό συνεχές. Ξέρεις με τι κολλάει το συνεχές, Μίχη. Έλα, τέλειο, υπέροχη. Να κεράσουμε λίγο LTJ Bookem. Νιώθω ότι είμαστε μια οικογένεια, παιδιά. Το δικό σας, γεια σας και στην Αίγινα, το Αίγιο, τη Ζακυνθάρα και την Αξάρα. Τα βίντεο από τα σκαφάκια που ακούτε, ευχαριστούμε. Αφέσου. Λέει φάσκεις και αντιφάσκεις. Fuck you και αντεfuck you. Μη. Be best. Be best.

Αχ, παιδιά, σας βάζω σε meeting. Τι γίνεται τώρα, τελειώνει η σεζόν? Αλλά όχι για μας. Γίνονται σχεδιασμοί για την νέα εποχή από Σεπτέμβρη. Meeting την εποχή της AI. Δεν μπαίνω λέει ακόμπες. Μπες.

Είχαν λέει ρωτήσει κάποιον αν προτιμά drum and bass ή το μαρτύριο της σταγόνας και διάλεξε το δεύτερο. Εσύ μάλλον, ε. Σχεδιασμοί, σχεδιασμοί, ναι, καταλαβαίνω. Σχεδιασμούς αφορούν τα meeting που γίνονται τώρα και κάπως έτσι συνεχίζουμε ξεπέραστο και οτιδήποτε από liquid. Αν μιλάμε για πρωτοπορία αυτή τη χρυσή δεκαετία του

Είναι φοβερό το Eamon Downs στον Liquid έφυγε τέτοιες μέρες πέρυσι. Αλλά αυτή είναι η μοίρα του καλλιτέχνη. Είναι εδώ μέσα του έργου τους η Liquid και το House is a Feeling. Το άτομο, το φουμπού σήμερα μου έβγαλε γενέθλια του Ντιόν, ο Διονύσης. Μουσικάρες πάντα και στη σκέψη μας.

Και αυτό το κομμάτι. Μιλάμε για πρωτοποριακό τρυπηγέα. Το αφιερώνει ο Νικόλας στον Κώστο Γιώργο Κανέλη, του Disco Ball, τότε που ξεροσταλιάζανε τα τζάνκια της μουσικής. Τσακωμή, μπιφ, ποιος θα το πάρει πρώτος, όχι το έχω φυλάξει από κάτω. Άστο, είναι δικό μου, τότε. Window in the sky.

Για τον αγαπημένο μου Φρό, μη χάσετε τις μουσικάρες του στην Ικαριά και τις παραγωγές του, ο οποίος είναι το μέλλον, έχει βεβαίως τις σωστές τις βάσεις από το παρελθόν, καθώς είναι γιος του Αντρέα, του Φρό, του Φρογουδάτσι. Ευχαριστώ, παιδιά.

Window in the sky για να μαθαίνουν οι παλιοί και να θυμούνται οι νέοι. Γιατί οι νέοι είναι πιο ενημερωμένοι, να ξέρεις. Οι μύστες, οι λάτρες, οι εραστές της μουσικής. Aisen on air. Κάτσε, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Κάποια είναι ωραία πολύ. Με αγριοκοίταξε, λέει, απέναντι ο προϊστάμενος που χόρευα καθισμένη στο γραφείο με τα ακουστικά. Και του λέω, τι να κάνω, μα τι να κάνω, άκου κι εσύ. Και τώρα χορεύουμε μαζί. Τι να κάνω, μάνα μου, άκου. Είναι σαν αυτούς που παραπονιούνται γιατί έχουν πίσω κολλημένη την Κρήτη ορισμένοι οδηγοί. Κόλλησε κι εσείς, ρε παιδιά. Κόλλησε εσύ τυχείο. Μαζί, αυτή είναι η λέξη κλειδί εδώ. Μαζί, μαζί είναι καλύτερα. Μαζί είναι λιγότερο οδυνηρά στα δύσκολα. Μαζί είναι πιο ελπιδοφόρα στους ιερούς σκοπούς, ε! Γεια σου Βίκυ μας, ευχαριστούμε. Γεια σου Λίνα. Α, Ελίνα στο live, φιλιά.

Και λίγες ώρες πριν έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο Καβίνσκι, μόλις τα 50, από εγκεφαλικό επεισόδιο, λένε τα νέα. Και όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος παραπονιόταν τελευταία. Έκανε δήλωση και ο Μακρόν για τον Καβίνσκι.

εδώ το λέτε πολύ, ότι κάτι μου λέει, λέτε με διαφορετικούς τρόπους, ότι αυτό το κομμάτι θα ακουστεί σήμερα στο ραδιόφωνο. Καβίνσκι έφυγε από τη ζωή, είναι γνωστό πριν από λίγες ώρες. Από εγκεφαλικό, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, έχει αποκλειστεί οτιδήποτε άλλο εγκληματικό δηλαδή. Night call, πρώτο τελευταίο για το μισάωρο. Την αγάπη μου στη Melis Way με την υπέροχη τσάντα που μου έκανε δώρο. Melis Way Χαλάνδρη, νομίζω θα τη βρείτε στα social, αξίζει. Είναι όλα στο χέρι, ραμμένα με το όνομά σου. Έφτιαξε και του Γιαννακίδη τσαντάρα για την πισίνα. Είναι εδώ έτοιμος. Ανούλη, ευχαριστούμε με τα πιούμα προϊόντα. Ευχαριστούμε πολύ για την κίνηση. Φτάνει, αρκεί. Διάλειμμα με attraction. Σας το φερώνω. Και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο της προτελευταίας εκπομπής της Σεζλόμ.

του έφερε η Μέλη μια τσάντα του Κωστή. Τι έχει λέει τη γνωστή στους κολυμπητές. Ναι, ναι, του έφερε μια πολύ ωραία με τα αρχικά του ΚΑΓΑΜΑ. Και εμένα Μαρία. Ευχαριστούμε Μέλις Way, τσεκάρετε την. Από χθες το πρωί για το Καβίνσκι, ναι, από χθες. Κάποια στιγμή είχα φύγει, δεν το είχα δει μέχρι τις 12, μετά ναι. Ο Μητσοτάκης λέει δεν το ανέβασε ακόμη.

0: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Πήγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Wrap me in blankets, rock me to sleep.
9: Best 92,6.
10: What's one thing I'm doing wrong that I know I'm doing wrong?
11: We, the music.
12: Εντάξει, πολύ βαθύ, ε, το τζιγκλάκι αυτό. Ο Νίκος το αφιερώνει. Στην Άννα αυτό το τρυφερό track.
13: Every step, every breath.
12: You are the only place I need.

You're the only place I need. Με ρωτάτε για τις τσάντες και όχι μόνο, έχει και πετσέτες φανταστικές. Η μέλη μας, melisway.com είναι το site. Εκεί θα τα βρείτε όλα. Τα κάνει με πάρα πολύ αγάπη, εγγυημένο αυτό, πιστοποιημένο,

Ναι παιδιά, είναι κομματάρα. Be with you. Τρεις λεξούλες. Όλη Σοφία. Γεια Σοφάκη. Γεια σου Ντέμι μου, ευχαριστώ.

17 πριν από τις 12. Γεια σου Δημήτρο, ευχαριστώ παιδιά. Αύριο είναι η τελευταία της σεζόν. Α δούμε, μπορεί να είναι και μια απλή εκπομπή. Η τελευταία δεν σημαίνει κάτι. Σημαίνει να ανανεώνουμε τους όρκους και το ραντεβού να είμαστε καλά. Καλά να είμαστε. Μέρα με τη μέρα πηγαίνουμε. Το νου, ασφάλεια και real vibration που λέει και το κομμάτι. Real vibration και όχι fake.

Μαρία, τι ασφάλεια κτλ. Κτλ. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε, ευχολόγια. Ναι, έτσι, Κατερίνα μου, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, δεν γίνεται να βυθίζεται το σκάφος και να παίζει μπάντα. Γίνεται, κατάλαβες. Γεια σας το κέρος της Λίμνου, συντηρήτριά μου, την αγάπη μου. Έχω τα μαγνητάκια και σας σκέφτομαι καθημερινά, ε. Κέρος Λίμνου, βλέποντας αυτούς που κάνουν σερφ, ανέμελα. Τη στιρέλα, ναι, ναι, κατάλαβα. Ήρθε ο Σάββας με τα δώρα του Σαββούλη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.

γνωρίζει το χωριό, Βάρος της Λίμνου. Έχει φιλιά από την Πενέλοπε, ο κόσμος είναι μικρός, ναι. Σάβα, ήδη δοκίμασα, είναι καταπληκτικά, σε ευχαριστώ.

είναι ορισμένα μηνύματα αν έχει στείλει, ας πούμε, κάποιος, και είναι καταπληκτικό, γιατί την εποχή αυτή, την εποχή του Spotify, της άμεσης πρόσβασης όλη τη μουσική, θέλεις να ακούσεις ένα κομμάτι από το ραδιόφωνο, από την αγαπημένη σου εκπομπή, από το αγαπημένο σου σταθμό, και μου λέει από χθες σε παρακαλάω. Τον κάνω εγώ από χθες. Πώς κάνει η μάνα από χθες, βρε, σε παρακαλάω, βρε. Θα το βάλω τον Go από Chemical. Πες την ομάδα του Printin να βγάλουν card holders best, να αναγνωρίζουμε ένα τον άλλον. Σωστό. Printin, βάλε, παιδί μου, card holders best. Printin.gr. Για σωλιστικέ μου.

Όχι παιδιά, ανταλλάσσουμε δώρα τώρα, ξέρεις, ανταλλάσσουμε. Δέχομαι και ευχαριστώ, δεν είναι, υπάρχει καμία ανάγκη γι' αυτό. Επειδή τελειώνει η σεζόν. Εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα, παρά μόνο τη δουλίτσα μας. Go! Και Μικάλ. Melis Way, μία λέξη επειδή ρωτάτε, .com. Χειροποίη τα πράγματα. Απεσιάρικα, σιωπό.

απέλυσαν επιτέλους χθες, λέτε, λέει φίλος ή φίλη, με πλήρη όμως αποζημίωση και ξεκινάω ξαφνικά να κάνω καλοκαιρινά σχέδια. Το ήθελες. Και μπράβο για την αποζημίωση. Κάνε τα κουμάντα σου τώρα. Το νου in my mind για το τέλος ύμνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέρτατη παρουσία. Νικόλα, ευχαριστώ. Ελισάβετα από Πορτοραφτάρα, Μαράκι. Όσοι τι μας είναι ήδη εδώ, πανέτοιμος να σας αναλάβει, έτσι πολύ αλληλεπιδραστικά και σήμερις. Αύριο για την τελευταία εκπομπή της χρονιάς της ραδιοφωνικής, λίγο μετά τις 10, συνεχίστε εδώ

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Πρωταθλήτρια στις εισπράξεις, η Real Madrid, σύμφωνα με το Athletic, η ομάδα της Ισπανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε έσοδα ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ήρθε πρώτη ανάμεσα στις υπόλοιπες κορυφαίες ομάδες. Μάλιστα, σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από τις μεταγραφές παικτών.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
10: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: I forgot to introduce myself. Best 92,6.
12: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Γεια σας, τι κάνετε, πώς είμαστε? Σήμερα 5η 30 Ιουλίου του 2026. Πάει και ο Ιούλιος, σώθηκαν οι μέρες του. Άλλη μία έμεινε. Άλλη μία έμεινε και για τις ζωντανές εκπομπές από εδώ, πριν φύγουμε για την καλοκαιρινή άδεια. Αλλά μέχρι να ανοιγοκλείσουμε τα μάτια, μέχρι να στεγνώσει άρμη στο κορμί, θα έχουμε γυρίσει. Το γενέθλιν της ημέρας τι έχει? Ένα ακόμα παράδειγμα για το πώς εμείς ως Έλληνες τρώμε τις σάρκες μας. Τα Ιουλιανά του 1920. Τέτοια μέρα έγινε η απόπειρα δολοφονίας κατά του Βενιζέλου στο Παρίσι. Αφού είχε υπογράψει και τη συνθήκη των Σευρών, δηλαδή την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Την επομένη δική του εδώ φάγαν τον Ιωνα Δραγούμη. Γιατί έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. On floor.

Είναι επίσης Διεθνής ημέρα φιλίας. Πολλοί δηλαδή εύχονται στο φίδι που θρέφουν στον κόρφο τους. Δύσκολος ορισμός η φιλία. Κατά κάποιους είναι η οικογένεια που διαλέγουμε εμείς, οι φίλοι. Κατά άλλους είναι οι άνθρωποι που στα αλήθεια θα χαρούν με τις επιτυχίες σου και θα στεναχωρηθούν με τις αποτυχίες σου. Γιατί πολύ συχνά από ανθρώπους που αποκαλούμε φίλους συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Χαίρονται, έχουν μια χερεκακία με τις αποτυχίες σου και ζηλεύουν τις επιτυχίες. Επίσης είναι γεγονός ότι όσο μεγαλώνουμε και επαναπροσδιορίζουμε την κοινότητα των φίλων μας και την περιορίζουμε, νομίζω, έτσι δεν είναι? Όσο μεγαλώνετε δεν έχετε όλο και λιγότερους φίλους?

Να ορίστε, φίλος είναι αυτός, λέει, κάποιος που δεν τρέπεσαι να τον πάρεις τηλέφωνο στο άκυρο για να του πεις για μια επιτυχία σου. Άλλος λέει ότι οι φίλοι θέλουν να τα πηγαίνεις καλά, αλλά όχι καλύτερα από αυτούς. Every time my body's touched on the floor. Οπότε αν βάλεις όλα αυτά τα κριτήρια κάτω, καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις πολλούς φίλους ή δεν έχεις όσους νόμιζες ότι έχεις. Don't be afraid.

έχουμε και άλλα αποφέγματα. Αν έχεις φίλους, τότε έχεις και εχθρούς. Ο πραγματικός φίλος είναι μόνο εαυτός μας.

Είχα τους φίλους πάνω απ' όλα, τώρα όμως που είμαι στα 50+, τους έχω περισσότερο ανάγκη και έχουν λακίσει. Συνειδητοποιώ ότι η μεγαλύτερη τύχη είναι να έχεις ένα καλό σύντροφο δίπλα σου. Εγώ τα τελευταία χρόνια έχω γίνει πολύ αυστηρός με τις απαιτήσεις από τους φίλους, δεν θεωρώ πως είναι σωστή και έτσι δεν παίρνω κανέναν τηλέφωνο.

Το χειρότερο με φίλη μου, μου έτυχε άσχημο ghosting, χωρίς λόγο. Ούτε τσακωθήκαμε, ούτε υπόθηκε κάτι, τίποτα. Απλά εξαφανίστηκε.

δώσουμε βέβαια χαιρετίσματα και στον κύριο Θανάση, 92 ετών. Ανεβαίνει Σαλονίκη με γιους και γονό για τον ΠΑΟΚ. Αυτά είναι

της καθαρίσει μέχρι 1200. Ένας πενταετούς υποχρεώσεως ανάλογα με την οικογένεια που έχει, αν θα φτάσει το πολύ με τα επιδόματα στο 1,5 χιλιάρικο. Και η αξιωματική είναι κάπου στα 2 χιλιάρικα. Θα μου πεις, ναι, είναι μόνιμος μισθός που πέφτει σταθερά. Το χειμώνα δεν έχεις πολλή δουλειά. Αν είσαι στην επαρχία μπορείς, εντάξει, να είσαι 5 λεπτά στη

Και βέβαια, άμα διαβάσετε τα report της πυροσβεστικής, μόνο για τη χθεσινή μέρα, σχεδόν όλες οι φωτιές έχουν ξεκινήσει από ανθρώπινη λιθιότητα. Έπιασαν δύο πιτσιρικάδες για εμπρισμό. Για ποιο λόγο πας να βάλεις φωτιά? Τι στο διάλο συμβαίνει μέσα αυτό το μυαλό που πας να βάλεις φωτιά?

Έκανε, λέει, εργασίες με τον τροχό και αρπάξαν φωτιά τα ξηρόχορτα. Και όλα αυτά ουσιαστικά χωρίς κανένα κόστος. Κάτι βλέπεις, 2,5-3 χιλιάρικα πρόστιμο ή πάνε για πλημέλισμα, εμπρισμό εξαμελίας.

Να, μιλώντας για τις φωτιές και το περιβάλλον, μπορείτε να διαβάσετε στην Athens Voice, είναι πρώτο θέμα σήμερα. Σήμερα 37 του 2026 είναι η μέρα υπέρβασης της γης. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό?

ότι έχουμε ήδη καταναλώσει τους φυσικούς πόρους που θα... που η γη χρειάζεται ένα χρόνο για να τους αναπληρώσει. Δηλαδή ουσιαστικά τώρα αρχίζουμε και δανειζόμαστε φυσικούς πόρους από το μέλλον.

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Best 92,6.
5: Just breathe. Breathe.

Πω, πήρα τώρα στο WhatsApp μια δήλωση του Αντώνη Σαμάρα. Κόλαφος κατά της Δόμνας Μιχαηλίδου. Κατακεραυνώνει την Υπουργό Οικογένειας. Επειδή τόλμησε και είπε, δεν μπορείς να πεις ότι η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος θα είναι αποκλειστικά ένα ζευγάρι με δύο ή τρία παιδάκια. Υπάρχουν και άλλες μορφές οικογένειες πια, που υπάρχει και το στοιχείο της συμπερίληψης. Και σηκώθηκε και κουρνιαχτός στα social. Ο Σαμαράς πήρε ανάποδες. Αντί, λέει, να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, την υπονομεύει συστηματικά. Ενώ κάποιος θα μπορούσε να το αντιστρέψει και να πει ότι δεν υπονομεύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, αντιθέτως υποστηρίζει και τις διευρυμένες εκδοχές της.

ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα, λέει ο Σαμαράς, σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα. Όχου!

Αλλά όλα αυτά περπατάνε, ρε γάμο του. Περπατάνε, τα ακούει ο κόσμος. Έχουν ρεύμα δηλαδή αυτά.

Αλλά ένα σκοτάδι, ας πούμε, αρχίζει και σκεπάζει σιγά σιγά κομμάτια της κοινωνίας. Α, βλέπω και εδώ στα σχόλια ότι είναι αρκετοί συμφωνείτε με το Σαμαρά. Αρκετοί, πέντε που έχουν γράψει, να συμφωνούν.

Άρα καρέκλες, υπάρχουν και άλλες μορφές οικογένειας. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν τα ομόφυλα ζευγάρια με ένα παιδί υποκαθεστώς τεκνοθεσίας.

Δεν είμαστε στο αναγνωστικό που είχαμε εμείς, που έβλεπες το τραπέζι, ήταν το ζευγάρι. Θυμάμαι τη χαρακτηριστική εικόνα στο αναγνωστικό του δημοτικού. Είναι στο τραπέζι οικογένεια, ο μπαμπάς έχει και εφημερίδα, είναι με μουστάκι και έχει και εφημερίδα. Τα δύο παιδιά, η μάνα είναι όρθια που βάζει το φαγητό. Η γιαγιά με τα μαύρα, ο παππούς έχει πεθάνει.

Κάποιος μου λέει τις τελευταίες μέρες μου θυμίζει το φαντάρο πριν απολυθεί. Όχι ότι δεν συμφωνώ με ό,τι λες, αλλά νομίζω ότι όντως θες διακοπές. Ε, ναι. Και δεν έχει και τίποτα το ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, να πεις. Γι' αυτό, αν θέλετε, βάλτε εσείς ατζέντα. Εγώ παίζω παραγγελίες.

εννοείται θα δώσουμε και δώρα γυαλιά ηλίου. Και αύριο ακολουθούν οι τρεις τρομερές πετσέτες θαλάσσης από τη Μέλη, με κέντημα customized, ό,τι θέλετε. Για να πάρετε μια γεύση μπορείτε να μπείτε στο e-shop της Μέλης, melisway.com.

σχολιασμός με χιούμορ. Τώρα τι να σας πω, μωρέ, και μετά με λένε μπαθή. Έπεσα πάνω σε μια κοπελιά στο TikTok και με πολλούς followers που έλεγε ότι της έφτιαξε ο Άγιος Εφραίμ το πλυντήριο πιάτων. Και άλλοι της έγραφαν μεγάλη χάρη του, πράγματι προσευχή, ο Άγιος βοηθάει παντού.

Να, ιδέες λοιπόν για το καλοκαίρι, τα μας. Πήγαινε σε μια συναυλία πριν τις διακοπές, άκου τη μουσική που άκουγε στο Λύκειο, ντύσου για την περίσταση. Ναι, όπως τα λέει και ο Κορκολής, ντύσου πρόχειρα και βγάλε το κραγιόν σου. Ναι. Βουτιά, κάψιμο στον ήλιο και ηλιοβασίλεμα. Ψάρι, κοκτέιλ και σεξ. Ύπνος χωρίς σκεπάσματα, ένα καρπούζι τη μέρα, βόλτα το βράδυ με κοντομάνικο. Βουνό, πλατεία, Τσίπουρα, φύση, καλόν ύπνο, καλό βιβλίο.

Μπάνιο, σεξ, παγωτά, μπάνιο, ύπνος, βόλτες. Σαπ, ρακέτες και τάβλοι.

χωρίς ίντερνετ, μουσική σαγιονάρα, φουτιά, κορμί και αλάτι. Αυτό είναι το μεγάλο challenge και δεν ξέρω πώς το πετυχαίνουν. Πόσες μέρες δηλαδή μπορείς να περάσεις χωρίς ίντερνετ? Χωρίς να έχεις καμία επαφή με τον ψηφιακό κόσμο. Χωρίς να ανοίξεις καμία εφαρμογή στο κινητό. Νομίζω ότι θα είναι ελάχιστοι αυτοί που μπορεί να το κάνουν και πρέπει να είναι σε κάτι τίποτα βουδιστικά μοναστήρια.

Πάμε στο διάλειμμα Ερενεμία. Και καθώς δεν έχει και τίποτα το σπουδαίο ή τίποτα το σοβαρό ή δεν υπάρχει και διάθεση, θα επιστρέψουμε με παραγγελιές, παιδική χαρά, δώρα.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6. The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Πρωταθλήτρια στις εισπράξεις η Real Madrid, σύμφωνα με το Athletic, η ομάδα της Ισπανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε έσοδα ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ήρθε πρώτη ανάμεσα στις υπόλοιπες κορυφαίες ομάδες. Μάλιστα, σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από τις μεταγραφές παικτών.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Best.
1: Execution.
0: 92,6.

Έλα, εδώ είμαστε. Καλό δεύτερο μέρος της προτελευταίας εκπομπής. Με παραγγελίες και παιδί τη χαρά. Να η Ανατολή που την κάναμε προχθές quiz. Λέει ότι ο αριθμός των ετοιμάτων φιλία στα social έχει εκτοξευθεί. Θα ήσασταν ιδανικός προξενητής. Μα είμαι και με πολύ μεγάλη επιτυχία, ομολογώ. Κάποιος ρωτάει ποιος χρηματοδοτεί την Ελλάς του Τίμιου Τσίπρα. Ο Βασίλης από την Κέρκυρα ρωτάει. Ποιος να ξέρει, βρε Βασίλη.

ο Βασίλης, ο Χρήστος, ο Γεράσιμος και ο Μικέλε θα γιορτάσουν όλοι μαζί το World Pride στο Άμστερνταμ, αυτό το σουκού.

Παιδιά, γενικά η χρηματοδότηση των κομμάτων είναι σαν τα λουκάνικα. Δεν ξέρεις τι έχουν μέσα, ούτε θες να μάθεις καμιά φορά. What? Οπότε ας τα αφήσουμε.

Ρε εσείς, αυτή τη βλακεία με τον Μπόμπολα και το ποτάμι, μην την αναπαράγετε. Είναι ψέμα. Δείτε μόνο πώς έπεσε το έθνος εκείνη την εποχή και πώς αντιμετώπισε και το ποτάμι. Ακούσατε κάπου μια παπαριά, την αναπαράγετε.

σε πορεία Παλαιστινίων και αλληλέγγυων χθες στη Θεσσαλονίκη κυμάτισε περήφανα στην κεφαλή η τουρκική σημαία. Τι γίνεται εκεί πάνω, πού είναι το περίεργο? Η Τουρκία συμπαρίσταται στην Παλαιστίνη.

Γιατί παραιτήθηκε ο Θανάσης Ευγερινός από την Ελπίδα, έλα τώρα. Εγώ απορώ γιατί χθες το συζητούσα και με ένα φίλο γιατρό. Πώς δεν έχει δει κάποιος αρμόδιος αυτά που γράφει Μαρία Καριστιανού στην επαγγελματική της σελίδα. Για κβαντική ιατρική, για κάτι ενέργειες, για κάτι ηλεκτρομαγνητικά κύματα στα κύτταρα.

Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει κάποιος, γιατί στη Μαγιόρκα εξαγριώνονται από τη μια που λένε τα πάντα στους Γερμανούς και τώρα δεν θέλουν τουρισμό. Δεν εξαγριώνονται όλοι, εξαγριώνονται αυτοί που βασικά δεν βγάζουν χρήματα από τον τουρισμό, αλλά επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής τους.

Να στείλουμε φιλιά και χαιρετισμού στο Θοδωρή, το γυμναστή που αναρρώνει. Κάποιος λέει στη Μάνη, αν δεν ξέρεις γερμανικά ή αγγλικά, δεν μπορείς να κάτσεις ένα από τα καφενεία. Προσπαθώ να βγάλω φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα και βγαίνω ολοχάλια. Hey! Ξαρτάται, μωρέ, και πόσο χρονών είσαι. Είναι γνωστό αυτό, ότι από μια ηλικία και μετά σημασία δεν έχει πώς βγαίνεις στη φωτογραφία, αλλά στην ακτινογραφία. Οπότε μη στεναχωριέσαι.

Σε βγάζουν, λες, στο αστυνομικό τμήμα με κάτι ωραίες κάνουν και σε ρωτάνε να σου αρέσει πριν την καταχωρήσουν. Σε μένα δεν συνέβη αυτό. Επίσης δεν είναι και εύκολο να βγει ωραία φωτογραφία σε μένα. Όταν την είδα, ας πούμε, τρόμαξα. Η αστυνομική να απόρρισε του τύπου «Καθρέφτη δεν έχει σπίτι σου, τώρα τρομάζεις». Λέω, γίνεται να βγάλουμε άλλη. Όχι, κυρία.

Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Να σκεφτώ και τι διαγωνισμό να κάνω για τα ζευγάρια ελιά. Και είμαστε βέβαια ανοιχτοί για παραγγελίες.

0: 6.
1: Πού πας, σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
1: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

Εντάξει, έχετε εξυπηρετηθεί περισσότεροι στα αστυνομικά τμήματα, μπράβο. Εμένα ο καημός μου είναι που δεν έχω καταφέρει να πάρω τις φωτογραφίες μου από τη Γαδά όταν φωτογραφήθηκα εκεί. Ως σημασμένο άτομο. Προσπάθησα, έβαλα δικηγόρο, πήγα αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Υποστηρίζοντας ότι φωτογραφίες είναι προσωπικά μου δεδομένα, πρέπει να τις έχω. Γιατί ήθελα να κάνω και μπλουζάκι με το νούμερο από κάτω και ποτήρι. Δεν πήρα τίποτα.

Με μάζεψαν κατά λάθος. Έχω μια καταδίκη δικαστική από λάθος. Για χρέος στο ΤΕΒΕ με το οποίο δεν είχα καμία σχέση. Και το έμαθα μετά την καταδίκη. Βέβαια μετά πήγα στο ΤΕΒΕ, όλα αυτά κανονικά σβήστηκαν, τακτοποιήθηκαν. Αλλά μετά βαριόμουν να ξανακάνω δικαστήριο για να σβηστεί το ποινικό μητρό. Σιγά, ας είμαι και λίγο συσημασμένος, λίγο αυτό το αλήτικο περνάει. Οπότε ήταν πρωί του Αυγούστου όντως που ήρθαν και με μάζεψαν από το σπίτι. Με πήγαν στη Γαδά, φωτογραφήθηκα, μετά με πήγαν στα δικαστήρια να μου δώσουν την απόφαση. Και μετά, μια και ήμασταν κοντά, ξαναγυρίσαμε πίσω στο Χαλάνδρι μαζί και πήγα σπίτι.

Όχι, χωρίς χειροπέδες, ήταν και μια κυρία μαζί μου. Την είχαν πιάσει, χρωστούσε 1500 ευρώ στοϊκά. Και μας βάλαν σε ένα κρατητήριο στη Γαδά να περιμένουμε. Μας φωτογράφησαν και φύγαμε. Αλλά έχει ενδιαφέρον η δικαιολογία που χρησιμοποιεί η αστυνομία για να μην σου δώσει τις φωτογραφίες. Είναι ότι είναι θέματα ασφαλείας, ότι είναι ευαίσθητα πράγματα αυτά. Βρε, λες, είναι δικές μου οι φωτογραφίες. Είδες, μου λέει κάποιος, αν είσαι δημοσιογράφος, εμένα με σάπησαν στο ξύλο γιατί με πέρασαν για άλλον και μόλις είδαν την ταυτότητά μου, με παράτησαν στη μέση του δρόμου εμόρφυρτο. Ελπίζω να το κυνήγησες αυτό.

Εγώ καταδικάστηκα, λέει κάποιος, γιατί βρέθηκα ξαφνικά με δύο αφημί και μπλέχτηκε και ο πατέρας μου σε ένα ατύχημα με τραυματία από λάθος και ξαφνικά βρέθηκε στο σύστημα με άλλη ημερομηνία γεννήσεως, να είναι ένας χαμός.

Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου, Snob ή Gast, ιταλικά. Για τους δύο πρώτους αυτή είναι σχετικά δύσκολη ερώτηση. Που θα πούν έστω κοντά αν το πετύχουν το τίτλο ενός τραγουδιού με το οποίο μου αρέσει να τελειώνω την εκπομπή, επειδή τελειώνει έτσι και μια ταινία του Ταραντίνο. Θέλω όνομα και τηλέφωνο ή τρία ψηφία, τέλος πάντων. Παραλαβή από εδώ, από τις Αττικές εκδόσεις, Κηφισία 40, Μαρούση λίγο πριν το δαχτυλίδι.

last call for alcohol. Ναι, ξαναπώ την ερώτηση, έχει απαντηθεί από τον Βασίλη που έχει τηλέφωνο που τελειώνει σε 794 και από τη Γογό που τελειώνει σε 701. Το Μαλαγκένια Σαλερόσα. Βασίλη και Γογό από ένα τσαντάκι θα είναι για σας τη ρεσεψιόν των Αττικών Εκδόσεων και Κηφισία 40 Μαρούση, πριν το δαχτυλίδι της Κηφισίας στην άνοδο.

ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, ίσως και το πιο αγαπημένο, ποιος ξέρει. Μπορεί, επειδή με συντροφεύει από μικρό παιδάκι. Είναι πια το τραγούδι 51 ετών. Αυτό το ζήτησε ο Μπίλι που οδηγεί το ταξί.

Κατερίνα έκανε μία ώρα, μια και λίγη πάμε για ταξί, για να πάει από τη Γλυφάδα στο Σύνταγμα. Κατά τα άλλα λένε ότι αδειάζει η Αθήνα. Δεν αδειάζει πια, αλλά σπάει κάπου στο ποτηλιάρισμα.

Κάποιος ζήτησε να αφιερώσουμε στον Αντώνη Σαμαράν το «Εν όλα γκέι». Είναι όλα γκέι, όντως, πράγματι πια. Με αυτή τη συμπερίληψη. «Εν όλα γκέι» ήταν το όνομα του αεροπλάνου που έριξε την ατομική βόμβα, έτσι, στη Χειροσίμα.

Ναι, το όνομα της μητέρας του πιλότου. Νομίζω το δώσαν και στο αεροπλάνο. Όχι, το, όχι, Little Boy ήταν η βόμβα. Να, με τέτοια εκτιθέμεθα, δεν κάνουμε fact checking και λέμε ότι θυμόμαστε.

Όχι, ναι, ήταν το όνομα του βομβαρδιστικού. Όντως, καλά το θυμόμουν. Και ήταν το όνομα της μητέρας του κυβερνήτη. Κάποιος πριν που έβαλα το The Temple of the King ηρωνεύτηκε και είπε «Εβάλε μας και μια Αλέκα Κανελίδου». Επάρτην.

όχι, Little Boy ήταν το όνομα της βόμβας, το τσέκαρα παιδιά. Η δεύτερη ατομική βόμβα που έπεσε στο Ναγκασάκι την έλεγαν Fat Man.

παιδιά το τραγούδι αφηγείται τον πόθο του μέσου άνδρα. Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ, και ας χανώσουν μετά.

Λοιπόν, αγαπητοί μου, θα τα πούμε αύριο. Στην τελευταία εκπομπή τη σεζόν θα ήθελα να κάνουμε, γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι, λένε κάποιοι που τα θυμούνται, μια ανασκόπηση στις μεγαλύτερες βλακίες που έχω πει στη σεζόν. Γιατί έχω πει και δεν έχω πει, θα μου πεις τι να πρωτοδιαλέξει κάποιος. Εγώ είναι που δεν τα θυμάμαι. Και θα είναι έτσι, με παιδική χαρά, παραγγελές, δώρα από τη μέλη μας. Οπότε μέχρι αύριο να είστε καλά, bye bye, yeah.

0: είπατε.
1: Η ώρα είναι 2.

0: best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
6: Your music means everything.

ढोल आवा।

hésitation, quasi totale, opacité, etc.

0: Best 92,6.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Best.
7: You know, see a long time there and I try for you. Are you a one like in a business?
0: And in the 2,6.
8: Choose music.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Πρωταθλήτρια στις εισπράξεις η Real Madrid, σύμφωνα με το Athletic, η ομάδα της Ισπανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε έσοδα ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ήρθε πρώτη ανάμεσα στις υπόλοιπες κορυφαίες ομάδες. Μάλιστα, σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από τις μεταγραφές παικτών.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: My best weekends.
5: Good morning. This is your wake-up call. Call me.
6: The number you have reached is not in service.
5: Brunch. Cocktails.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Πού πας,
3: σε μένα μιλάς.
2: Ο το πλάς, πού άλλο να πας.
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
2: Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
5: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
6: Και όταν κοιτάμε ψηλά στον ουρανό και χαζεύουμε τα χρόνια.
7: Choose music. Choose best.
0: 92,6.

0: Best 92,6 Choose Music.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: The weather is sunny and hot. The days are longer and the nights are shorter.
0: Best 92,6.
7: That's what I love the most about summer.

0: 92,6.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Παρασκευή 31 Ιουλίου. Η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο. Αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah DeLuca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Deborah DeLuca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
6: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Best 92,6. Choose music.

Περίπου 7 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι 5η, 30 Ιουλίου. Και για ένα ακόμα μεσημέρι, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για αυτές τις 2 ώρες θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Ελάτε να περάσουμε και σήμερα αυτό το 2ωρο, αυτό το μεσημέρι παρέα, όπως κάνουμε πολλά χρόνια τώρα. Πάντα από τους 92,6.

η Concrete Blonde και το Joy. Εδώ στον Best, στους 92,6, λίγο πριν από το πρώτο μας διάλειμμα. Να στείλουμε την αγάπη μας και να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι στη Σοφία και το Βασίλη που μας ακούνε οδηγώντας κάπου εδώ στην πόλη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Best.
1: Choose music.

Αυτό το κορίτσι, αυτό το αγαπημένο κορίτσι με την υπέροχη φωνή, η Τζένι Νέγκα. Κάπου μεταξύ Φυρών, Ίας και Περίβολου. Γύρω γύρω την Σαντορίνη και φέτος, όπως κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, μαζί με το Γιάννη, το ντουέτο που μπορείτε να πετύχετε εύκολα και να παρτάρετε μαζί τους σε πάρα πολλά σημεία που δίνουν live στη Σαντορίνη. If You'll Believe, το νέο τους τραγούδι σε Electro Remix.

μεγάλη αγαπημένη αυτή, η Charlatans, 17 Οκτωβρίου, live, εδώ στην Αθήνα, στο Floyd. My beautiful friend.

Ο Μπράιαν Μόλκο είχε δηλώσει ότι κάποιοι στίχοι του τραγουδιού τον έκαναν να αισθάνεται αμήχανα, με αποτέλεσμα το γκρουπ να σταματήσει να το παίζει ζωντανά για σχεδόν μία δεκαετία, έως το 2016. Ήταν η χρονιά που άλλαξε γνώμη, το βρήκε διαχρονικό και το επανέφερε δυναμικά στις συναυλίες τους. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεο κλιπ, στο οποίο ο Μπράιαν Μόλκο φαίνεται να έχει μια περίεργη, ζαλισμένη συμπεριφορά, δεν οφειλόταν αυτό σε κάποιο εφέ, αλλά στο γεγονός ότι πραγματικά είχε ένα τεράστιο hangover εκείνη την ημέρα. Pure Morning λοιπόν από τους Placebo και ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τον James, πολύ πριν να κάνουν τις τεράστιες επιτυχίες. Sound.

0: 92,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
4: Πρωταθλήτρια στις εισπράξεις, η Real Madrid, σύμφωνα με το Athletic, η ομάδα της Ισπανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε έσοδα ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ήρθε πρώτη ανάμεσα στις υπόλοιπες κορυφαίες ομάδες. Μάλιστα, σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από τις μεταγραφές παικτών.
3: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6.
7: An excellent choice, if I may say so.

0: Is there a fire in the sky?
1: And the light from you.
0: Is there a moon up there? 1985. Ένα τραγούδι που γνώρισε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία όταν υπήρξε μέρος του soundtrack της ταινίας του Michael Mann, Manhunter. Και πώς θα συνδέσουμε τώρα αυτό το τραγούδι με το επόμενο.

Το Manhunter, η ταινία Manhunter, βασίζεται στο βιβλίο Red Dragon του Thomas Harris. Κυκλοφόρησε το 1986 και είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ως χαρακτήρας σε ταινία ο Hannibal Lecter. Εδώ τον υποδύεται ο Brian Cox, ενώ 5 χρόνια αργότερα το όνομα Hannibal Lecter θα συνδεθεί απόλυτα με έναν άλλον τεράστιο ηθοποιό. Ο Άντονι Χόπκινς στη Σιωπή των Αμνών δίνει μια πιο θεατρική, πιο αριστοκρατική άβρα στο ρόλο, ενώ ο Brian Cox στο Manhunter είναι ρεαλιστικός, ψυχρός και βασίζεται σε πραγματικά χαρακτηριστικά εγκληματιών. 1991, η Σιωπή των Αμνών. Και ένα τραγούδι θρύλος. Goodbye Horses.

Κιου Λαζάρους, Goodbye Horses, εδώ στον Best. 12 μετά τις 5, ενώ για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Μεταφερόμαστε λίγα χρόνια πίσω, στα τέλη των 70's, το 1979. Οι Simple Minds, που μπορεί να τους γνωρίσαμε αρκετά αργότερα, κυκλοφορούσαν ήδη το δεύτερο άλμπουμ τους. Ένα άλμπουμ που είχε τον τίτλο Real to Real Cacophony.

Οι νεαροί τότε, Simple Minds, ακόμα πειραματίζονταν. Ήταν στα πρώτα τους post-punk βήματα, με αρκετή ηλεκτρονικά. Ένα από τα λίγα οργανικά τραγούδια τους, από τα λίγα instrumental. Είναι το film theme, παρόλο που δεν γράφτηκε για καμία ταινία, για τον Τάκη που μας ακούει.

1978 οι Stranglers κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο Black and White. Περιέχει και τον Nice and Sleazy.

Εδώ ένα τραγούδι που έχουν διασκευάσει πάρα πολύ. Η Duran Duran, η Razor και πολλοί ακόμα. Make me smile.

Mimi, ο Steve Harley και η Cockney Rebel. Ακούγεται χαρούμενο, αισιόδοξο, αλλά ο Steve Harley έγραψε τους στίχους για τα μέλη του συγκροτήματος που είχαν ήδη αποχωρήσει.

0: Best and another 2.6.
1: This summer, it's gonna be a good one.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Best 92,6. We, the music.
8: I will no longer be silenced. Lies, hatred, death surround us all. I will no longer be silenced. Your black hole policies bring doom to us all. This is not random killing. No, it's not. This is terrorism, racism, you fascist lot. This is not random killing. No, it's not. This is terrorism, racism, you fascist lot. You believe power is everything. Power over land, power over life, power over faith, power over mind. For power, you do anything. I will be silenced. No more. This mouth will hold its words. No more. These eyes will not shut. This mind will not reflect. I will be silenced.

Όπως δήλωσε ο ιδρυτής του γκρουπ, ο Darius Killer, το Yahoo είναι ένα από τα πιο ομά, από τα πιο ειλικρινή τραγούδια που έχει γράψει ποτέ η μπάντα. Ένα άμεσο σχόλιο απέναντι στον πόλεμο, την πολιτική καταπίεση, την κοινωνική αδικία στον σύγχρονο κόσμο. Η κυκλοφορία του σίγκλ συνοδεύεται από την συνεργασία με την διεθνή Peace Direct, η οποία στηρίζει τοπικές προσπάθειες ειρήνης σε περιοχές συγκρούσεων.

0: περίπου 11 λεπτά πριν από τις 6 εδώ στον Best. Στους 92,6 πάντα. Σήμερα μάλλον είναι η μέρα των αφιερώσεων, πρώτη τελευταία μέρα της φετινής σεζόν. Είναι και τα μηνύματά σας, είναι και η διάθεση, είναι και η επέτειη. Σαν σήμερα πριν από ακριβώς ένα χρόνο έφυγε ο Βασίλης.
1: Are those days, those days where did they go? They shuffled throughout.
0: Η αδελφή του η Ελένη ήθελε να του αφιερώσει κάτι από τους αγαπημένους του Tindersticks.

dying. Any time will do, I don't mind. Why should I be afraid?

1973 από το The Dark Side of the Moon. Αυτό είναι το The Great Gig in the Sky. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε, ενώ από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Αύριο πάλι στις 4 ακριβώς, η τελευταία εκπομπή πριν από το διάλειμμα των διακοπών, η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και οι διακοπές. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: We the music.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Best 92,6.
7: Think of the flower saying to the bee, like my honey. Bee says, wow. Life is a drama, and a drama is a deception. The big act.

0: 101,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
4: Εκτός από τα πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
3: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: I want you to get mad.

0: Fest 92,6.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
1: What the best is going on από τον Best 92,6.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
5: Choose music.

Πολλές καλησπέρες σε όλους. Απόγευμα Πέμπτη στον Best 92,6. 8 λεπτά μετά τις 8, μία μέρα πριν αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο. Για την επόμενη ώρα μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Παγκόσμια ημέρα φιλίας σήμερα. Και μέρα throwback παραδοσιακά η Πέμπτη. Αναμενόμενη έναρξη με Groovy Armada και My Friend. Το έχουμε ξαναπεί εξάλλου. Οι φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγουμε.

Πάμε να κάνουμε λοιπόν την επόμενη ώρα καλύτερη με μουσική. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες. Είτε μέσω του Live 24, είτε στα social media του Best.

μπορεί τον Αύγουστο η επικαιρότητα και οι ειδήσεις και η καλλιτεχνική δραστηριότητα να είναι λίγο πιο περιορισμένες. Έχουμε ωστόσο αρκετές ανακοινώσεις για νέες κυκλοφορίες, για νέα άλμπουμ. Rest your head on me and we will be alright. Επιβεβαιώνεται η δισκογραφική επιστροφή μάλλον των Red Hot Chili Peppers, ενώ Aphex Twin επαναφέρει το Drugs του 2001 σε βινήλιο, CD και κασέτα.

Και για τη συνέχεια έχουμε ένα κομμάτι ύμνο των Dance Floors. Με ένα τίτλο, ο οποίος έχει αφήσει ιστορία, μνημονεύεται μέχρι και σήμερα. Ο μύθος λέει ότι γράφτηκε όταν ο κιθαρίστας της μπάντας φορούσε ένα μπλουζάκι με αυτή τη φράση τυπωμένη στις πρόβες. Η μπάντα φυσικά είναι η Faithless, το κομμάτι φυσικά και είναι το Gandhi's a DJ. Ενώ ο Max Jazz εμπνεύστηκε τους στίχους από την κουλτούρα των κλαμπ και την αίσθηση της λύτρωσης που σου αφήνει ο χορός, σκεπτόμενος υποτίθεται έτσι αυτό το αίσθημα της γλυκιάς κούρασης.

0: Με το ρολόι πίσω στο χρόνο θα μείνουμε πριν πάμε για το διάλειμμα. Σε ρυθμούς γιορτίσκο όμως. Το αγαπάμε, το έχουμε χορέψει.
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour.
0: Και επιστροφή σε λιγάκι.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.

Επιστροφή στον Πέστε 92,6. Με άλλο ένα διαμαντάκι από τα παλιά, το οποίο από τα dance floors έγινε μέχρι και σύνθημα οπαδών του ποδοσφαίρου σε διάφορες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν είναι εξάλλου το μοναδικό κομμάτι που μεταφέρεται στα γήπεδα. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει με το Seven Nations Army, καθώς και με το Come Out and Play των Offspring, το οποίο για πολλά χρόνια αποτέλεσε σχεδόν ύμνο στους αγώνες χόκκι του Καναδά. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Πολλές καλησπέρες να στείλουμε Ηλιούπολη, Αίγιο, Νέα Σμύρνη, Κεφαλονιά. Καλησπέρα στη φίλη την Αγγελική, καλησπέρα στο Αμβούργο, στο Εγάλεο, το Λονδίνο και ο Νικόλας ετοιμάζονται να δουν Θίβερη στο Roundhouse στο Camden. Εξαιρετικό το βρίσκουμε. Τις καλησπέρες μας επίσης στο Βόλο, στη Λοζάνη, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο και στην Αύπακτο. Δεν σας ξεχνάμε, σας που είστε στο δρόμο και σας που εργάζεστε.

Και φυσικά όταν πέφτει ο ήλιος η πόλη αλλάζει χρώμα. Οι 1664 Blank και ο Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties με μουσική, ατμόσφαιρα και Signature Nights στα πιο iconic spots της πόλης. Αύριο στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20 στον Άλυμο από τις 7 έως τις 11. Κλεοπάτρα Φιντανίδου και Γιάννης Χρυσογόνου αναλαμβάνουν τα DEX. Ενδεσίδη Τέρνς Μπλου με τα Iconic Blue Parties.

Blue Boy και Remember Me από το 1997. Το δείγμα βέβαια πηγαίνει πολύ πιο πίσω, στο 1973. Και το Woman of the Ghetto της Marlena Shaw. Ενώ άλλο ένα δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το It's a New Day από Skull Snaps. Το επόμενο κομμάτι ωστόσο δείχνει πως μπορεί ένα τραγούδι με μια φρέσκια ματιά να αλλάξει τελείως, να γίνει αγνώριστο. Και τελικά να μην ξέρεις αν είναι καλύτερο το original ή η διασκευή. Μιλάμε για το I'm Gonna Be, ή αλλιώς 500 Miles των Proclaimers. Εδώ από την Κέντρα Μόρις και τον God Forbid.

Ο φίλος μου και λίγες καλησπέρες ακόμη σε Καλαμάτα και Περιστέρι. Δεν αποχαιρετιόμαστε ακόμη επίσημα, αύριο τελευταία εκπομπή της σεζόν. Δεν θα είναι και τόσο μεγάλος καιρός ο ένας μήνας, τι λέτε?

το καληνυχτίζουμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Η Βασιλική Πανουργιά ήταν μαζί σας, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος ακολουθεί. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε. Τα λέμε πάλι αύριο.

0: 101,6.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Penarubia Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Penarubia Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.

Φτάσαμε αισίως στην τελευταία live εκπομπή πριν το καλοκαίρι του 2026. Τυπικά είναι αύριο. Θα σας αποχαιρετήσουμε όμως απόψε. Νύχτα Πέμπτης, προτελευταία νύχτα του Ιουλίου. Καλησπέρα Best. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Και απόψε ένα υπέροχο φεγγάρι πάνω εκεί ψηλά. Το μεταδώσαμε και χθες. Αυτή είναι η διάσημη υπερηβόητη εκτέλεση, ακουστική εκτέλεση στο Rapture που έπαιξε ο Ενμή στην Μύκονο στον Σκορπιό πριν από μερικές μέρες. Προς το παρόν ακυκλοφόρητη.

Άλλη μια μεγάλη δυναμία για το καλοκαίρι του 2026. Από απόψε νέες ταινίες στις αίθουσες, ένα ακόμα Spider-Man με Mark Ruffalo, Tom Holland και Zendaya. Αχνή θέα των λόφων, δραματική γιαπωνέζικη ταινία με πολύ καλές κριτικές. Έγκλημα στον τρίτον όροφο, γαλλική κωμωδία με την Λετήσια Κάστα. Και πάμε στις επανακυκλοφορίες. Ψηλά τα κούνια, το Almodóvar από τις αρχές των 90's. Το Following του Christopher Nolan, που είναι πολύ επίκαιρος αυτή την περίοδο, από τα τέλη των 90's. Ο Ταξιτζής, η θρυλική ταινία του Σκορτσέζε με Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Σίμπλ Σέπερτ, Τζόντι Φώστερ και Χάρβι Καϊτέλ. Και τέλος η γοητεία της αμαρτίας από τα 70's με τον Μπαρτ Λάγκαστερ. Και το πρώτο throwback για απόψε, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της φιλίας, αυτό είναι το υπέροχο Paris από Friendly Fires. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα σας αφήσουμε πιο νωρίς. Σε λιγάκι θα τα πούμε στο Ραβάλ στην Χαλκίδα, με αφορμή την απόψινη Πανσέλινο σε ένα full moon party. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Αγξάνα Hotel στην Κέρκυρα. Σε διάφορα σημεία σε όλη την Ελλάδα και ξανά εδώ την 1η του Σεπτέμβρη. Να περάσετε υπέροχα, να ξεκουραστείτε. Είτε φύγετε για πολύ, είτε για λίγο, είτε καθόλου. Ούτως ή άλλως η λέξη διακοπές είναι πολύ σχετική έννοια. Και θα τα πούμε ραδιοφωνικά τουλάχιστον σε ένα μήνα. Αλλιώς από κοντά, κάπου έξω. Να έχουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι.

Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή. Choose music.

0: 90,6. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Best 92,6.
1: Life was good, yeah, I felt complete.
2: Choose music.

0: 92,6. Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.

Και να που φτάσαμε στο τέλος άλλης μια σεζόν, ούτε που το καταλάβαμε. Και είμαστε εδώ βέβαια, ακριβώς ένα τέταρτο μετά τις 11. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, έχουμε να τα πούμε δύο μέρες. Τα γνωστά καλοκαιρινά πάρτι είναι αυτά, που μας κρατάνε μακριά αλλά μας φέρνουν και πολύ κοντά ενίοτε. Τα φιλιά μου στη Λευκάδα, εκεί σε όλη την παρέα που περάσαμε υπέροχα χθες. Και έχουμε πολλά μπροστά μας βέβαια και το φετινό καλοκαίρι.

Πρώτη-τελευταία ημέρα του Ιουλίου, 30 Ιουλίου του 2026, βράδυ Πέμπτης. Άλλο ένα δύο ώρο μόλις τώρα ξεκινάει, το τελευταίο ξαναλέω για τη φετινή σεζόν. Με Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Με λίγα λόγια, πολλή μουσική. Best Radio 926 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Εδώ παραμένει δυνατή και ενωμένη διαδικτυακή παρέα, από όσο βλέπω στην οθόνη μου τουλάχιστον. Υποθέτω ότι είστε και πολλοί και πολλές επίσης εκτός οθόνης και εκτός live μας ακούτε από όλη την Ελλάδα και από όλο τον πλανήτη. Εύχομαι να συνεχίσουμε μαζί για πολύ καιρό ακόμη. Σας αφιερώνω The Future λοιπόν, από Notre Dame και Ankoi. Το ακούμε δυνατά και τα λέμε σε λίγο.

Jojo Lega Sunset Remix, το Purify λοιπόν, από Lady Blackbird. Θα μας πάει μέχρι το πρώτο διάλειμμα για απόψε και επιστρέφω με λεπτομέρειες για αύριο για το ραντεβού που έχουμε αύριο στο Πεναρούμπι. Έχει αλλάξει ώρα. Θα τα πούμε πιο νωρίς, 7 με 11 παιδιά και όχι 9 με 2. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Best 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.

Υπέροχος London Grammar και Hey Now σε Alemar Mashup. Καλησπέρα στο Essex, καλησπέρα στη Μήλο. Τι ωραία που περάσαμε και εκεί. Τα φιλιά μου σε όλους και σε όλες. Καλησπέρες καλοκαιρινές και από εμάς του Ψηρή. Ακόμα λέει και οι λουκουμάδες γκρουβάρουν με τις μουσικές σου. Ευχαριστούμε για την παρέα. Και εγώ παιδιά σας ευχαριστώ. Καλησπέρα στο Βερολίνο, γεια σου Θάνο. Καλησπέρα στη Βρέμη, γεια σου Ιωσήφ. Αυγουστιάτικες λέει διακοπές στην Ελλάδα φέτος, στα βόρεια δυτικά. Όπου και να πας, ωραία είναι στην Ελλάδα νομίζω, για διακοπές. Καλησπέρα στην Παιανία, καλησπέρα στην Καλαμάτα, στην Κόρινθο, στο Λιμένι το πανέμορφο. Στην Αντίπαρο. Στην Ικαρία μας. Ξεκίνησε επικά, μάθαμε, το φεστιβάλ το φετινό, το 2026, Ικαρία Music Festival, με τη Μαρία μας και με τον Τζόνι στα Dex. Εκεί στο χωριό ψηλά στις Ράχες, στις πανέμορφες Ράχες. Συνεχίζεται, είπαμε, το φεστιβάλ. Έχει πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα φέτος. Πάρα πολλοί DJs θα περάσουν, παλιοί και νέοι, και από το φετινό Ικαρία Music Festival. Εμείς θα τα πούμε εκεί 20 Αυγούστου στο αγαπημένο μας Μπεντσάου, στη Μεσακτή. Και αν μας ακούτε και από τα θέρμα, θα τα πούμε και στο Μακάο στις 19.

choose music. Και New York εδώ βλέπω συντονισμένη και Φύρα Ηλίας. Κουράγιο στο φίλο μας τον Τίνο τον ακροατή που δεν περνάει και πολύ ωραία τώρα τελευταία. Όλα περνάνε όμως, και τα όμορφα και τα άσχημα. Αυτό να σκέφτεσαι. Νομίζω ότι από τα highlight του καλοκαιριού ήταν το live του Μόμπι. Ακόμα συζητάμε γι' αυτό. Εγώ τουλάχιστον ακούω πάρα πολλά, μόνο ευχάριστα. Εδώ το Go, remixαρισμένο από Mock Beat.

0: Hi, this is Moby, and you're listening to Best Radio.
1: Μέχρι και ο Μόμπι μας ακούει. Έχουμε και λέμε λοιπόν μικρή αλλαγή για αύριο. Μπορεί να είναι και καλύτερα. Θα έρθετε νωρίς στο Περναρούμπε και μετά θα πάτε και Ντέμπορα που είναι εκεί κοντά. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή 31 Ιουλίου, αποχαιρετούμε το μήνα Ιούλιο με τον καλύτερο τρόπο στο Περναρούμπια Lounge, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 20 στον Άλυμο, μαζί με την 1664 Blan και τον Best 92,6, με άλλο ένα Iconic Blue Party από τις 7 το απόγευμα έως τις 11, παιδιά, όχι από τις 9 έως τις 2 που είχαμε πει, 7 το απόγευμα έως τις 11. Θα είμαστε εκεί παρέα με Γιάννη Χρυσογόνου και θα σας περιμένουμε. Ανυπομονώ να τα πούμε από κοντά. Περισσότερο από μια μπύρα, 1664 Blan εκφράζει τη γαλλική φιλοσοφία του Joie de Vivre, την απόλυτη απόλαυση της στιγμής με στυλ, ανεπιτυδευτή κομψότητα και θετική διάθεση. Είναι μια μπύρα που συνδέεται με premium social moments, μουσική, urban nightlife και σύγχρονη αισθητική. Εκεί λοιπόν θα είμαστε αύριο και θα παίρνουμε δροσερή μπύρα premium 1664 Blan από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ στο Penarubia Lounge.

Εντάξει, μπορούμε να τα λέμε ευχάριστα και όμορφα. Καλοκαιράκι έχουμε ακόμη μπροστά μας. Εννοείται ότι λέει, είμαστε πάρα πολύ λυπημένοι, στεναχωρημένοι, όλοι εδώ και εσείς το ίδιο πιστεύω για τις φωτιές, για όλα αυτά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια. Και φυσικά όταν χάνονται και ανθρώπινες ζωές, τα πράγματα είναι πολύ πολύ χειρότερα. Εύχομαι λιγότερες φωτιές να ακολουθήσουν τουλάχιστον αυτό το μήνα, έως και καμία αν είναι δυνατόν. Εδώ με τη μουσική μας πάντα είπαμε και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα.

Summer Rain, παιδιά, ακούμε. Και μιλώντας για φωτιές, ευχόμαστε για μια καλοκαιρινή βροχή, καταιγίδα για την ακρίβεια.

Κάτι λένε, μετά την καταιγίδα έρχεται, βγαίνει ηλιός. Κάπως έτσι δεν το λέμε. Sunrise θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Μετά μεσάνυχτο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία, για την τελευταία μία ώρα live πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού. Τα λέμε σε λίγο.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.

Δεν ξέρω πόσες φορές έχει παίξει από χθες αυτό το υπέροχο κομμάτι που ακούει στο τίτλο Night Call. Το πασίγνωστο Night Call, το που έκανε διάσημο τον δημιουργό του, τον DJ Kavinsky, ο οποίος δυστυχώς το βράδυ της Τρίτης που μας πέρασε βρέθηκε νεκρός στο Παρίσι. Ήταν μόλις 50 ετών. Τόσο νέος έφυγε, δυστυχώς. Όσο για το Night Call, το ακούσαμε μέσα από το soundtrack της ταινίας Drive. Λίγες ώρες λέει πριν από τα 51 γενέθλιά του έφυγε. Ήταν μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της γαλλικής ηλεκτρονικής μουσικής, με τον τόσο δικό του ήχο, απόλυτα γαλλικό θα λέγαμε. Καλό ταξίδι, το Night Call θα μείνει εδώ για πάντα βέβαια και θα το ακούμε. Το πραγματικό του όνομα ήταν Vincent Belorget.

Είχε εμφανιστεί και στην τελευταία λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024. Και όσο για το Night Call, διαβάζουμε στο Αβόπολης ότι πρόκειται για το κομμάτι με τα περισσότερα σαζάμ σε μία μέρα. Καλό ταξίδι.

Και διαβάζουν περισσότερα για το Night Call. Ήταν, λέει, αυτό που σημάδεψε ολόκληρη την καριέρα του Καντίνσκι και δημιουργήθηκε μαζί με τον Guy Manuel de Omen Christo, το ίμιση των Daft Punk, και το είχε ερμηνεύσει ξανά μαζί με την Angel και τους Phoenix κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης, όπως είπαμε, των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Εκτός από τη μουσική του καριέρα, είχε επίσης εμφανιστεί και σε μερικούς κινηματογραφικούς ρόλους, κυρίως στις ταινίες του φίλου του Quentin Dupieux, όπως το Stick με τους Ερί Ζουντό και Ράμζι Μπέντια.

Μπες 92,6 ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Κλεοπάτρα Φιντάνη εδώ μέχρι τη μία, διαλέγει μουσική. Στο τελευταίο live της φετινής σεζόν. Θα τα πούμε ξανά ραδιοφωνικά 1η Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε μουσικές.

Λοιπόν, αύριο για όσους δεν το ξέρετε, υπενθυμίζω, έχουμε ραντεβού στο Πεναρούμπια μαζί με την Premium Μπύρα 1664 Blanc. Εκεί θα είναι και ο Best με τους παραγωγούς του για άλλο ένα Iconic Blue Party. Άλλη μια Premium βραδιά μας περιμένει στο Πεναρούμπια Lounge. Η πόλη θα γίνει μπλε και οι νύχτες θα αποκτήσουν άλλο vibe. Αλλαγή ώρας, ξαναλέω, δεν ισχύει το 9, 7 με 11 έχουμε ραντεβού. Εκεί θα βρίσκομαι παρέα με Γιάννη Χρυσογόνου και θα σας περιμένουμε πίνοντας.

Η πρίμη μου γαλλική μπύρα που είπα να προσδιορίσει την εμπειρία της μπύρας μέσα από ένα μοναδικό συνδυασμό φινέτσας, φρεσκάδας και παιχνιδιάρικης κομψότητας.

ένα πολύ μεγάλο και ο ευχαριστώ εκ μέρους όλων των παραγωγών στον ακροατή μας τον Ηλία που μας συγκίνησε πάρα πολύ, μας έστειλε δώρα, δύο υπέροχα βιβλία, το ένα με συνεντεύξεις του David Bowie και το άλλο για τα ελεύθερα εξάρχεια, ένα υπέροχο κόμικ. Να είσαι καλά Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν μας ακούς να έχεις και υπέροχες διακοπές, είτε φύγεις είτε μείνεις.

Τον κόσμο. Αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Best 92,6.

Λοιπόν, εδώ διαβάζουμε διάφορες δραστηριότητες μπορείτε να κάνετε στο επίσημο site του Σταύρος Νιάρχος, γιατί πολλοί από εσάς δεν θα φύγετε και πολλές. Και αυτό δεν είναι απαραίτητος κακό. Είναι ωραίο να κάνεις διακοπές στην πόλη σου. Οπότε και αυτό το καλοκαίρι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λειτουργεί ως ένας καλοκαιρινός προορισμός, σημείο αναφοράς για την Αθήνα. Προβολές ταινιών σας περιμένουν εκεί, συναυλίες, DJ set, άθληση, χαλάρωση, απλά ωραίες βόλτες. Με ελεύθερη είσοδο εννοείται και με πλήθος επιλογών. Το καλοκαίρι στο Σταύρος Νιάρχος είναι εδώ για όλους και για όλες. Για μικρούς και για μεγάλους. Στο επίσημο site μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το καλοκαιρινό πρόγραμμα.

υπέροχος Μπρουνέλο εδώ στο Science Fiction. Πολλά πολλά φιλιά και στο φίλο μου τον Νικόλα που ακούει από Μύκονο κάθε βράδυ. Πολλά φιλιά και στο φίλο μου τον Γιώργο εκεί στη Σπάρτη.

Φίλος μου ο Παύλος από Τυχείο. Έχουμε ζήσει μερικά από τα καλύτερα πάρτι εκεί κάποτε. Ο Παύλος τα διοργάνωνε. Εύχομαι να ζήσουμε και πολλά τέτοια στο μέλλον. Αν ακούς Παύλο μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φετινή χρονιά. Μας κράτησε δηλαδή μια χρονιά. Εσείς με κρατήσατε, η αλήθεια είναι. Και σας υπερευχαριστώ γι' αυτό και το εννοώ.

In the Desert ακούμε από τον αγαπημένο μας Stark, το δικό μας. Το δικό μας Stark εδώ που τον ακούτε τα Σαββατοκύριακα. Τον Stark GR.

Και αυτή είναι η αμοχή μας. Ελάχιστα πριν από το τέλος, η οποία είπαμε ότι το 2026 βγήκε πολύ επιθετικά, με την καλή έννοια. Ίδρυσε το δικό της label, την Bella Lou Records, και έχει κυκλοφόρησει ήδη 5 υπέροχες παραγωγές δικές της, και έρχονται κι άλλες από ό,τι με έχει ενημερώσει. Αυτό είναι bootleg, Cold Little Heart, ελαφρώς πειραγμένο από την Anna Maria X.

Λοιπόν, αυτό εξαιρετικά αφιερωμένο για όσους και όσες θα μείνετε Αθήνα. Δεν έχω καλύτερο από το να μένω στην Αθήνα τον Αύγουστο και να απολαμβάνω την ησυχία. Enjoy the silence, λοιπόν, παιδιά. Ανεκτήμητη αξία και σπάνιο φαινόμενο εδώ στην πόλη μας. Αύριο βράδυ υπενθυμίζω, εάν έχετε όρεξη για βόλτες και για ποτά και για μουσικές, θα βρίσκομαι παρέα με Γιάννη Χρυσογόνου στο Πεναρούμπια, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 20, στον Άλυμο, πίνοντας 1664 μπλάν, την υπέροχη αυτή premium μπύρα. Εκεί θα βρίσκεται και ο Best.

Η iconic Bluff Reality, σύμβολο μοντέρνας αισθητικής και γαλλικού στυλ, ξεχωρίζει αμέσως, μετατρέποντας κάθε στιγμή κατανάλωση σε μια elevated social experience. Και για τις δύο ώρες που πέρασαν και για τη σεζόν που τελειώνει για εμάς απόψε, Κλεοπάτρα Φιντανίου διάλεξε τη μουσική. Ό,τι και να πω είναι λίγο, σας υπέρ ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε και φέτος και για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Τα έχουμε ξαναπεί και θα τα λέμε βέβαια.

να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού, είτε φύγετε είτε όχι. Εύχομαι υπέροχες διακοπές, εύχομαι ηρεμία, χαλάρωση. Still summer για φινάλε, τι άλλο. Θα τα πούμε ραδιοφωνικά και πάλι live τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου με το καλό. Μέχρι τότε θα αφήσω πολλές μουσικές για εσάς να σας κάνουν παρέα. Έχετε την αγάπη μου. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή αντάμωση. Καλό ξημέρωμα. Και πολλά πολλά φιλιά.

0: Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: The music.

0: Fest 92,6. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Je vous salue, Marie.
2: After hours.
3: After hours. After hours. After hours.

dreams. Nightmares. After hours.

Das waren die Nachrichten.

92,6. After hours.

tu vois.